0: σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σου, Κία.
3: Γεια σου, Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: New music show.
12: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
13: Hey, it's Selena Carpenter.
14: Hey, it's me.
15: Hey guys, I'm Kaya.
16: Hey, we're Imagine Dragons.
17: Here on the new music show with John.
18: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτός ήταν ο Κάτο μαζί με τον John Turn the Lights Off. Και είπα τώρα στον Khalid, τον βασιλιά της σύγχρονης Soul R&B, ο οποίος συναντά τον Love, τον master της Bedroom Pop. Στο Tied Up τραγουδάνε για την ένταση μεταξύ σύνδεσης και αβεβαιότητας. Ήθελαν πολύ καιρό να κάνουν κάτι οι δυο τους και με τη βοήθεια μερικών φίλων κατάφεραν να ολοκληρώσουν το track. Ξεκίνησε ως ένα απλό voice note στο κινητό του Love κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, το οποίο έστειλε στον Khalid και εκείνος απάντησε με στίχους μέσα σε 10 λεπτά. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα μοιραστούν και την ίδια σκηνή αυτό το καλοκαίρι με την κοινή περιοδία It's Always Summer Somewhere Tour. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. I put my

Deserve και ρίτε ώρα If It's Not Love στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στον Dino MFU, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από το 2005 ακολουθεί το πάθος του για τη μουσική. Αρχικά ως DJ έχοντας ως μέντορες τον David Morales και τον Louis Vega και μετά βγάζοντας και τις δικές του παραγωγές. Το 2013 έκανε την πρώτη του mainstream επιτυχία με το On Your Name. Ήταν σε συνεργασία με το Slick Beats και είχε χαρακτηριστεί ως το πιο ερωτικό house τραγούδι για το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News. Στους 102,8.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Μαΐου 2001 το άλμπουμ Survivor των Destiny Child έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στο ελληνικό chart, ρίχνοντας από την κορυφή το No Angels Is Dead. Ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά της Beyoncé με την παρέα της και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Grammy ενώ το Billboard το είχε στη λίστα του με τα 200 καλύτερα άλμπουμ στις δεκαετίες του 2000. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Bootylicious, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και μια νέα έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ κυκλοφόρησε η Madison Beer. Το Locked Deluxe περιλαμβάνει 4 ολοκένουργια τραγούδια ανάμεσά τους και το Lover Girl, για το οποίο έκανε και βίντεο. Πρωταγωνιστής στο κλιπ είναι το αγόρι της, ο Justin Herbert. Η φρέσκια βερσιόν του δίσκου βγήκε ακριβώς την ώρα για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περιοδία της. Ξεκίνησε σχεδόν στα μέσα του μήνα και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιούλη με μια εμφάνιση στο θρηλυκό Madison Square Garden. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Madison Beer and my brand new single is out now.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σιάννα Σπάιρο και Material Lover. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καρακεώρας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλεί τον κύριο Φάμελο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα της παράταξης. Σε καμιά περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Μπλόκο από το ελεγκτικό συνέδριο στο έργο της κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέα Καρβάλη Τοξότες. Συζήτηση στη Βουλή για το θέμα μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλία για την άμεση κρατική στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ρύθμισης 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών τους, ζητά από τους 4 βουλευτές της Καβάλας η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Για απαρχαιωμένες μεθόδους, αδιαφάνεια και αποκλεισμό της πλειοψηφίας των επαγγελματιών, κατηγορεί τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας με ανακοίνωσή της η παράταξη του Γιάννη Σαρή ριζική αλλαγή. Μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου θα διαρκέσει το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος, το οποίο φιλοξενείται στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό Καβάλας στο 10ο Asterix Cup που πραγματοποιήθηκε στη Νις της Σερβίας στις 16 και 17 Μαΐου. Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή περίπου 800 αθλητών από 14 κράτη. Ο Σύλλογος της Καβάλας συμμετείχε με 5 αθλητές και κατέκτησε 3 μετάλλια.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμό της Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 4 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στο αργυλοκαθίσαμε μέσα στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Φτάσαμε και σήμερα μέχρι εδώ.
2: 20 Μαΐου, καλέ, τι
1: είναι
2: και αυτό, φτάσαμε μέχρι
1: είναι
2: εδώ.
1: Και αυτό. 20 Μαΐου, τσακ, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Λιβύα, μην το ξεχάσουμε.
1: Ναι, γιατί άμα το ξεχάσουμε...
2: Καλά, έχω ανεψιά, δεν γίνεται.
1: Α, έχεις ανεψιά, Λιβύα, γι' αυτό το ξέρεις. Ένα λόγο παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος, εδώ μαζί, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, 20 Μαΐου.
2: Πώς αύριο
1: δηλαδή, έχουμε μεγάλη γιορτή, ε.
2: Καλέ, ναι, το συζητάς.
1: Αυτό είναι.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο.
1: Αύριο, προετοιμαζόμαστε.
2: Σπίτι δεμένη που δεν θα έχει γιορτή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
1: Πάλι στα έξοδα θα μπούμε.
2: Καλά, σταμάτα πια.
1: Λοιπόν, την ευχή μου να έχεις. Τσάμπα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια και του χρόνου να είσαι καλά. Να ξαναγιορτάσεις. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Απλά.
2: Κράτα τα για αύριο, μην τα λες από τώρα.
1: Ναι, για αύριο, αλλά προετοιμάζομαι λίγο.
2: Κάνεις πρόβα.
1: Ναι, τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Όταν υπάρχει εφευρετικότητα,
1: ναι,
0: και το μυαλό σου δεν είναι πώς θα μπω στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε κάθε να μπω να παίρνω 3,60. Τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τη τσέπη σου σιγά σιγά. Όσο λειτουργεί το μυαλό σου και όσο ψάχνεις ιδέες. Λοιπόν, μια κοπέλα είχε την ιδέα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και είναι η δουλειά της αυτή, δηλαδή είναι περιφερής τέλος πάντων. Να πει ότι εγώ θα κρατάω παιδιά στους πλουσίους της Μυκόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις πως θα παίρνει αυτή τη στιγμή, βρήκε ήδη, σε πληροφορώ. Βρήκε ήδη.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι, εντάξει, στη Μύκονο δεν πάει ο καθένας τα παιδιά του, ας πούμε, για το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και φυσικά υπάρχουν και μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, που θέλουν να έχουν προετοιμασμένο το έδαφος. Όταν θα πάνε δηλαδή στη Μύκονο για να μείνουν 2 μήνες το καλοκαίρι στο εξοχικό του, στο σπίτι του, στο νοικιαζόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είναι έτοιμοι όλοι το πακέτο. Ναι. Να είναι έτοιμο το πακέτο. 1.200 ευρώ το μήνα για 8 ώρες. Δηλαδή θα κάθεται η άλλη στη Μύκονο,
1: mm-hmm,
0: θα παίρνει 1.200 ευρώ το μήνα από την οικογένεια, θα φυλάει τα παιδιά 8 ώρες και θα κάνει τη ζωή της.
1: Mm-hmm.
0: 8 ώρες θα κοιμάται και 8 ώρες θα διασκεδάζει.
1: 8 ώρες θα κοιμάται.
0: 8 ώρες θα κοιμάται, ρε παιδί
1: μου. Κρατάει τα παιδιά, δεν μπορείς να κοιμηθείς.
0: 8 ώρες κρατάει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: 8 ώρες κοιμάται, 8 ώρες διασκεδάζει. 3, ναι. 8, 24.
1: Μια χαρά.
0: Σας βρήκα τη λύση. Αν μου πεις τώρα, τι γίνεται με τα λεφτά με τα 1.200, δεν βγαίνει η μέρα. Όχι ο μήνας, στη Μύκονο.
1: Αυτό είναι. Αλλά και εντάξει, ακριβή τώρα, ζωή στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο η ακριβή παραλία, είναι και η φτηνή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχεις τα έξοδά σου, θα κάνεις την ωραία σε κάναν εκεί άντρα, θα περάσεις. Καλά, θα σκερνάει όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα το βρεις. Το καλοκαιρινό έρωτα, όπως το λέτε εσείς.
1: Λες εσύ.
0: Και μόλις τελειώσει τα έξοδα και επιστρέφει πίσω, θα τελειώσει και ο έρωτας. Αλλά θα το βρεις, δηλαδή βρήκε τη λύση. Καταλαβές. Δεν χάνεται ο κόσμος, δεν χάνεται. Άμα το μυαλό του λειτουργεί να κάνεις κάτι δικό σου, που προφανώς μπορεί να το μεταφέρει και στην Αθήνα το μετά ή στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που θα ζει, ξέρω και εγώ.
1: Το χειμώνα. Εγώ είχα δει κάπου μια αγγελία που ψάχνανε dog sitter, άτομο να φυλάει σκύλο.
0: Και αυτό υπάρχει. Και αυτό υπάρχει, ναι. Εφευρετικότητα να υπάρχει και σωστή λογική, δηλαδή σωστό μυαλό. Να μπεις μέσα στη λογική, να μπεις και να σκεφτείς, ωραία, το έβγαλα το TIA, τι είναι αυτό. Τι θα κάνω μετά, περιμένεις να ιδιοριστείς κάπου. Περιμένεις.
1: Καλέ.
0: Ενώ μετά να κάνεις μια δικιά σου δουλειά.
1: Τη κυρία στη Μύκονο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι αν κάνεις μια δουλειά, αυτό είναι η αρχική σου σκέψη. Αν το κάνεις σοβαρά, θα μπορείς να το κάνεις εταιρεία αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Να προσλάβεις κι άλλους.
1: Mm-hmm.
0: Να στήσεις το πελατολογιό σου σιγά σιγά. Και γενικότερα να μην έχεις οικονομική ανάγκη σιγά σιγά.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε, έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.
1: Αμέ. Και φυσικά που έχουμε να μοιραστούμε εδώ πέρα ζητήματα που προκύπτουν. Mm-hmm.
0: Ξέρεις, η Γαλλία έγινε ισχυρή, λέει, γιατί είχε στη φιλοσοφία της, όχι να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε στη φιλοσοφία της τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και έτσι ακόμα και σήμερα έχει ένα 65-70% που στηρίζεται εκεί, στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Yes.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχει γίνει δυνατή, εκτός των άλλων βέβαια, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Η Γαλλία, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook, εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας μιλήσετε, να γίνουμε φίλοι, να τα πούμε.
1: Αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. 20 Μαΐου σήμερα.
2: 20 Μαΐου.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Τίποτα, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ.
2: Δεν είδα.
1: Αύριο πάλι στην ώρα μου, κανονικότατα. Μόλις τελειώνει το ωράριο, τέλος, δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το μαγαζί, καταλαβαίνεις.
2: Έχει κατεβάσει ρολά.
1: Έτσι, ακριβώς. Θέλετε να ξανανεύουν τα ρολά, πολύ ευχαριστώ.
2: Ασήμωσε,
1: γιατί βλέπω καπνό μπροστά και πρέπει να διαλυθεί το σύννεφο.
2: Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα τον καπνό για να πούμε το σαν σήμερα.
1: Έτσι.
2: 20 Μαΐου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 είχαμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 20 Μαΐου.

that's okay. We're insured. Are you waking?

0: επειδή μίλησες έτσι για καλοκαιρινή εργασία, για επαγγέλματα κτλ., να σου mm-hmm. μιλήσω για μια επιχείρηση εντός εισαγωγικών που είχαν στήσει τρεις γυναίκες mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Γυναίκες ηλικίας 20, δύο γυναίκες ηλικίας 26 ετών και μια γυναίκα 45 ετών mm-hmm. ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου. Οι συγκεκριμένες κυρίες πλησιάζανε ηλικιωμένα πρόσωπα, τα αγκάλιαζαν στη λογική του ότι γνωρίζονται και καλά μετά, συγγνώμη λάθος, και με αυτόν τον εναγκαλιασμό αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Ερχόταν, ας πούμε, σου έλεγε «Μπάμπι μου, πόσο καιρό έχω να σε δω». Ερχόταν η άλλη, σ' αγκάλιαζε, σου βγάζε, ξέρω εγώ, το ρολόι, σου έπαιρνε το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.
1: Το ρολόι, υπάρχουν ρολόγια ακόμα, τα φοράνε οι παλιοί, ε. Και άμα τα κλέψεις και τα πουλήσεις έχουν αξία αυτά τα ρολόγια.
0: Αναλόγως.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. Mm-hmm. Τέτοια δουλίτσα είχαν στήσει τα κορίτσια.
1: Εντάξει, σιγά τη δουλειά μου, και εσύ. Κλέφτες του δρόμου. Πω, και το 1800 υπήρχαν αυτά, σιγά. Αρχαίο επάγγελμα κάνετε γενικότερα. Έχετε βάλει τα αρχαία επαγγέλματα και τα παίρνετε με τη σειρά ένα-ένα.
0: Οι γυναίκες. Πάντως, μάλιστα.
1: Λέω για εσάς τώρα, οι γυναίκες. Τρεις γυναίκες δεν είπες ότι ήτανε.
0: Ναι, τρεις γυναίκες.
1: Εντάξει. Λοιπόν...
0: εντάξει, να σου πω κάτι, άμα έρχονταν ένας μαντραχαλάς να σε πάρει αγκαλιά, θα αντιδρούσες. Ενώ άμα έρθει ένα κοριτσάκι, θα το δεχτείς πιο εύκολα.
1: Για τις γυναίκες, για το. Πώς το λένε, για τις συνταξιούχες. Είναι τα αγοράκια.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να το είχαν εξελίξει, ρε παιδί μου, άμα περνούσε ο καιρός και τους ανακάλυπταν.
0: Αλλού το πήγες εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Πέφτεις πιο εύκολα. Λέει, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ας πέσω στην αγκαλιά τους, θα έχω και τέτοια ευκαιρία και αύριο.

0: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτική άμα ερχόταν ένας νέος να με πάρει γυαλιά στον δρόμο.
1: Είσαι άλλο πράγμα, παιδί μου, να σου πω το. Μάλιστα. Ωραία. Και τελικά πού κατέληξε αυτό όλο το...
0: Συνελήφθησαν,
1: τη φοβερή ιδέα που είχα.
0: Συνελήφθησαν.
1: Οκ. Okay.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτομαι πώς θα τους ήρθε αυτή η ιδέα για να ξεκινήσουν να συνεργάζονται οι τρεις τους. Παιδιά, έχω μια φανταστική ιδέα. Ξεκινάμε να κλέπουμε. Γέρος. Στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Πάντως, για να συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό περίμενες για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολα
0: τα
1: πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο παιχνίδι. Υπάρχουν κανονάκια, υπάρχουν πίστες. Τώρα διαπιστώνεις ότι περάσαμε σε άλλη πίστα με όλο αυτό. Παλιότερα, παιδί μου, καλυπτότανε. Η άλλη έλεγε, είμαι, ξέρω κι εγώ, δεν δουλεύω, αλλά δουλεύω το αγόρι μου. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε τα αγόρια που δουλεύουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να ζήσει ο άλλος. Τι γίνεται.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό, ότι συνειδητοποιείς τις δυσκολίες και το που έχουμε φτάσει, ρίχνοντας μια ματιά, ξέρω εγώ, στην πόρτα του ψυγείου. Συνήθως εκεί δεν τους βάζουμε τους λογαριασμούς και αυτά που έχουμε να πληρώσουμε.
0: Όχι. Πας καλά.
1: Στο mail σου.
0: Εσύ τα βάζεις εκεί για να σκόβεται η όρεξη, να κάνεις δίαιτα. Όχι, έτσι, δίπλα εκεί κάπου, σε κάπου δίπλα στο ηχείο.
1: κάπου
0: μακριά, να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Εγώ πραγματικά τώρα έχω πάει λαϊκή τις προηγούμενες μέρες, λαϊκή πηγαίνω χρόνια. Καλά, πηγαίνω και από μικρό παιδί. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, δεν το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει, γίνεται ο κακός χαμός. Και ειδικά τα γεροντάκια πέφτουν από πάνω να πάρουν κάτι πιο φτηνό. Πού να πάρεις τώρα ντομάτα με 2 ευρώ και με ένα 80, ας πούμε. Περιμένεις, μπας και πάει ένα. Mm. Που παλιότερα ήταν 30 λεπτά, 50 λεπτά. Τώρα τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά. Και είδα κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη λαϊκή. Χρόνια όμως τώρα δεν έχω ξαναδεί, έτσι. Δεν υπήρχαν δύο πάγκοι. Καταρχήν, δηλαδή, δεν είχαν έρθει οι άνθρωποι που πουλάνε. Mm-hmm. Και στη θέση τους είχαν πάει 3-4 αγόρια πανεπιστημιακής ηλικίας. Έλληνες. Με μουσια, κιθάρες κανονικά και παίζανε λαϊκά με μπαγλαμαδάκια, με μπουζούκια και τέτοια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκή.
1: Αλήθεια.
0: Σε εμάς δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, πρώτη φορά με καπέλο κανονικά και λεφτά, ξέρεις, τα ψηλά και αυτά. Δίπλα τα σουβλάκια ήταν έτοιμο το σκηνικό. Αντί για να φύγουν οι άλλοι, να αρχίσουν να πίνουν και να τρώνε. Δηλαδή.
1: Εγώ αυτό το μουσικού του δρόμου σε λαϊκές. Κατά
0: μουσικούς
1: παράδοση.
0: Του δρόμου,
1: εντάξει,
0: δεν εννοώ τώρα άλλων εθνικοτήτων.
1: Όχι, Έλληνες.
0: Έχω δει πρώτη φορά τώρα, δεν είναι.
1: Όχι,
0: να είναι σε λαϊκές.
1: Ναι.
0: Έλληνες έχεις δει σε άλλα σημεία κεντρικά τη Αθήνα, π.χ.
1: Σε λαϊκές, ναι. Ίσως επειδή.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει να μένω πιο κεντρικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καρακιόρας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλεί τον κύριο Φάμελο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα της παράταξης. Σε καμιά περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Μπλόκο από το ελεγκτικό συνέδριο στο έργο της κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέα Καρβάλη Τοξότες. Συζήτηση στη Βουλή για το θέμα μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλία για την άμεση κρατική στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ρύθμισης 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών τους, ζητά από τους 4 βουλευτές της Καβάλας η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Για απαρχιωμένες μεθόδους, αδιαφάνεια και αποκλεισμό της πλειοψηφίας των επαγγελματιών, κατηγορεί τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας με ανακοίνωσή της η παράταξη του Γιάννη Σαρή «Ριζική αλλαγή». Μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου θα διαρκέσει το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος, το οποίο φιλοξενείται στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με σημαντικές διακρίσεις, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό Καβάλας στο 10ο Asterix Cup που πραγματοποιήθηκε στην Ίση της Σερβίας στις 16 και 17 Μαΐου. Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή περίπου 800 αθλητών από 14 κράτη. Ο Σύλλογος της Καβάλας συμμετείχε με 5 αθλητές και κατέκτησε 3 μετάλλια.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τετάρτη σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ.
2: Έχουμε νέα.
1: Από το διάστημα.
2: Τεχνολογικά.
1: Α, να.
2: Από την Google.
1: Α.
2: Την Google.
1: Α.
2: Παρουσίασε ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή και αυτά τα γυαλιά, Κοσμά, σου μεταφράζουνε. Σου βγάζουν υπότιτλους για αυτά που ακούς. Καταλαβες. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι, γιατί υποθέτω... Ναι, μπράβο, έχουν βασιστεί στο Google Translate, που πολλές φορές αν βασιστεί στο Google Translate, η μετάφραση που παίρνεις είναι τα ότι να είναι.
1: Θα έλεγα τώρα από πού είναι η μετάφραση που παίρνεις από το Google Translate. Μην κάνω δυσφήμιση. Ξέρεις τι μου έρχεται.
2: Πάντως, ξέρεις, το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με αυτά τα γυαλιά, για φαντάσου, ξέρω εγώ, πας σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρεις τη γλώσσα. Θα φοράς τα γυαλιά και θα...
1: Έχουνε και συσκευούλα μικρή. Τη συσκευούλα τη μικρή μεταφραστή. Δεν το ξέρεις.
2: Αυτό θα είναι ακόμα πιο...
1: Τα γυαλιά. Μπορεί να είναι. Πάντως αυτή η συσκευή έχει γύρω στα 60 ευρώ, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Λες εσύ, λέει τη γλώσσα που θες και ακούει και τη γλώσσα που θες και σου μεταφράζει μετά.
2: Εξαιρετικό.
1: Εννοείται.
2: Θα είμαι ειλικρινής. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το Google Translate σε προσπάθεια επικοινωνίας κάποτε που ήμουν Ρωσία. Και το πήγαινα λέξη-λέξη για να είμαι σίγουρη ότι η μετάφραση θα βγει κάπως σωστή.
1: Ναι.
2: Επειδή ο άλλος δεν μίλαγε αγγλικά, δεν μίλαγε γαλλικά, δεν μίλαγε τίποτα άλλο.
1: Τι μίλαγε, ρώσικα.
2: Μίλαγε μόνο ρώσικα.
1: Α, έκανες παρέα με Ρώσους.
2: Έχω βρεθεί και στη Ρωσία.
1: Εγώ ρωτάω, έκανες παρέα με Ρώσους.
2: Όχι ακριβώς.
1: Είπα κι εγώ. Γιατί
2: συνεργαζόμουν.
1: Είναι... δεν είναι και πολύ σωστό αυτό, ξέρεις. Τώρα οι Ρώσοι είναι...
2: θα με κυνηγήσουν, ναι, λες.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
2: Έτσι, λοιπόν.
1: Θα σου κλείσουν τα ρεύματα. Καταλάβες, τα καλοριφέρ να κρυώσεις, τι λες τώρα.
2: Δεν ανάβουν καλοριφέρ ούτως ή άλλως εκεί που μένω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν το πας λέξη-λέξη, κάτι μπορείς να κάνεις. Άμα πας να περάσεις ολόκληρη έκφραση, έχεις χάσει το στίχημα.
1: Ναι.

0: Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε, τι έχουμε. Λοιπόν, μία πίθανη ιστορία που έγινε πάλι εντός συνόρων, θα σε κρατήσω. Ένας 40χρονος προσπάθησε να κλέψει ένα κλιματιστικό μηχάνημα από μουσείο στην περιοχή της Πλάκας.
0: Στην Αθήνα?
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στον κόσμο. Δεν πας να το κλέψεις κάπου που είναι ήρεμα, που κλέπουν και αρχαία μεγάλη.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα πήγε να το κάνει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο φύλακας του μουσείου κάτι κατάλαβε ότι γίνεται. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Λέει, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, μας μπουκάρουν και όλες να μας κλέψουν.
0: Ενώ οι αστυνόμοι τρέχουν, όταν λες για ληστείες και τέτοια, τρέχουν. Σε 5 λεπτά είναι εκεί. Σου λέει, κάτσε να φύγει πρώτα. Βάζω το κεφάλι μου για 1000 ευρώ τώρα να με βαρέσει ο άλλος με κανένα πιστόλι και μετά καταγράψουμε το γεγονός.
1: Αυτός ο 40χρονος άρχισε να, λοιπόν, να τρέχει για να ξεφύγει. Και για να μην τον βρούνε, μπήκε σε ένα πιθάρι. Που βρισκόταν εκεί
0: και
1: κοντά.
0: Και δεν μπορούσε να βγει μετά. Τι έγινε?
1: Το τσιμπήσαν.
0: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Τώρα για ένα παλιό κλιματιστικό. Δεν κατάλαβα.
1: Για να μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να κλέψει μια μονάδα κλιματιστικού, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι κάτι το παλιό. Θα είναι κάτι, ξέρεις, από αυτές τις εξειδικευμένες μονάδες που έχουν τα μουσεία.
0: Με τη φαντασία πολλά γίνονται. Στην πράξη να δούμε τι έγινε, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό.

0: Διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Έτσι είναι, μας ανοίγει
0: η διάθεση.
1: Η καρδιά, η διάθεση, ναι.
0: Ανοίγουμε τα τσάκρα σας επίσης.
1: Και αυτό παθαίνουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε γιόγκα έτσι και να ηρεμούμε γενικότερα.
1: Ναι, στην ηρεμία νομίζω είμαστε με αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Netflix που εκτός από τις καινούργιες ταινίες έχει πάρει επιλεκτικά και έχει βάλει και μάλιστα και τώρα τελευταία παλιές ταινίες.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιές ταινίες. Mm-hmm. Έχει μέχρι και Louis de Funès βάλει. Ασπρόμαυρο.
1: Και Louis de Funès.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι η διαφορά. Για να κάτσεις να δεις την ποιότητα του χιούμορ. Τι σημαίνει κωμωδία. Κωμωδία δεν σημαίνει χαχαχα και χωχού να γελάνε αυτοί. Να κάνουν βλακίες και εσύ να κάθεσαι απαθής απέναντι την τηλεόραση. Με να λύνεις και εσύ στα γέλια ή να λειτουργεί ο εγκέφαλος λίγο περισσότερο. Οι κωμωδίες οι οποίες δεν υπάρχουν πια.
1: Έτσι. Όντως,
0: πάντως στο Netflix έχει βάλει. Φαίνεται ότι βάζει κάποιος τουλάχιστον. Εμάς δεν μας ακούνε βέβαια, αλλά και Τζέρι Λούις εκτός από Louis de Funès και Μέλ Μπρουκς επίσης παλιού. Mm. Παλιές κωμωδίες οι οποίες πραγματικά θα γελάσεις εκεί. Έτσι, δεν θα προσπαθείς να καργαληθείς, μπας και γελάσεις λίγο.
1: Τι, όχι.
0: Τι έγινε.
1: Σε καργάλισα.
0: Α, εντάξει,
1: okay. Δεν το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τέλος. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Εδώ, καλώς τους, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
2: Εμβαλίκος μας και τραμάδος. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που επικοινωνείτε μαζί μας.
3: Πολλά φιλιά να στείλουμε. Mm-hmm. Να σου πω, έχεις δει αυτό το χάρτη της παγκόσμιας ευτυχίας?
2: Αυτά, γιατί δεν με προειδοποιείς όταν τα λες? Να είμαι προετοιμασμένος λιγάκι. Χάρτης παγκόσμιας δυστυχίας.
3: Ευτυχίας. Ξέρεις, εν ολίγοις είναι ποιοι είναι ευτυχισμένοι, ποιοι είναι δυστυχισμένοι. Ποιοι μάλλον δηλώνουν ευτυχισμένοι και ποιοι δηλώνουν δυστυχισμένοι.
2: Εγώ δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος.
3: Χαίρομαι. Είσαι σε μια εφορία. Λοιπόν, 146 χώρες συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος χάρτης. Ναι. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την υποκειμενική ευημερία τους. Η αξιολόγηση γίνεται από το 0 μέχρι το 10 για την κοινωνική υποστήριξη, προσδόκιμο ζωής, ελευθερία να κάνεις επιλογές ζωής, γενναιοδωρία, κατακεφαλήν εισόδημα, αντιλήψεις περί διαφθοράς, θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Η Ελλάδα στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 βρίσκεται στο 5,6. Οριακά τίνουμε προς την ευτυχία.
2: Δηλαδή εσύ θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τίνουν προς την ευτυχία? Για να ξέρω δηλαδή. Εσύ γι' αυτό δεν παλεύεις?
3: Εμείς είμαστε στο όριο, σου λέω, που βρισκόμαστε. Όχι δικίας, στο ότι θέλουμε. Είμαστε στο όριο, είμαστε στο 5,6.
2: Με άρεσε το 10.
3: Ναι.
2: Εντάξει, χαρά.
3: Οριακά πάνω από τη βάση.
2: Είμαστε με μια χαρά. Και 0,1 να σου να τίνεις προς την ευτυχία.
3: Καλά, τίνουμε απλά... πάντα προς τα εκεί. Απλά δεν τα καταφέρνουμε
2: είναι
3: πάντα.
2: Είναι το καρότο. Διαφορετικά δεν θα τρέχεις έτσι. Θα λέγεις, λοιπόν, καθόμαστε εδώ.
3: Η πιο ευτυχισμένη χώρα στη Βορειοαμερική είναι ο Καναδάς.
2: Εδώ στα Βαλκάνια. Στην Ευρώπη.
3: Στην Ευρώπη, μισό λεπτάκι. Φινλανδία.
2: Απάνω στους πάγους εκεί πέρα, πάμε ψηλά τώρα.
3: Και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά είναι και στην πέμπτη θέση στη σειρά κατάταξη ανάμεσα σε αυτές τις 100, πόσες είπαμε, 146. Ανάμεσα σε αυτές τις 146 χώρες είναι και στην πέμπτη θέση. Πρώτη θέση στην Ευρώπη, πέμπτη θέση παγκοσμίως. Η Δανία είναι στη δεύτερη θέση. Η Ισλανδία στην τρίτη.
2: Δηλαδή αν πάνω Σκανδιναβία και Δανία δηλαδή εκεί.
3: Ναι.
2: Θα τους δω όλους χαρούμενους.
3: Ναι.
2: Εμείς είμαστε εδώ λίγο κάπως δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μουντρούχλητες εκεί, είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Αυτοκτονούν χαρούμενα κάθε χρόνο.
3: Η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα ολόκληρου του κόσμου είναι το Αφγανιστάν. Αναμενόμενο.
2: Τι αναμενόμενο, γιατί έχεις πάει στο Αφγανιστάν και τους είδες ότι είναι δυστυχισμένοι?
3: Πρώτη τελευταία θέση ο Λιβανός.
2: Το Ιράκ δηλαδή είναι καλά, που είναι δίπλα.
3: Δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Πρώτη τελευταία θέση ο Λιβανός. Η Κίνα κατάφερε να ανέβει, λέει, 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
2: Θα πήρε λίγο πιο παραπάνω.
3: Στην Αφρική πιο ευτυχισμένη χώρα είναι ο Μαυρίκιος. Μάλλον λόγω οικονομικών. Στη Νότια Αμερική η πιο ευτυχισμένη χώρα είναι η Ουρουγουάη. Έχει υψηλό, λέει, κατακεφαλήν εισόδημα και χαμηλά επίπεδα φτώχειας. Μάλιστα. Είναι
2: αυτά.
3: Η πρώτη χώρα στη Νότια Αμερική που άνοιξε τα σχολεία. Δηλαδή γενικά ήταν αυτή που έτεινε προς την ελευθερία περισσότερο με τον κορονοϊό.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω για την ευτυχία τι γίνεται.
3: Αυτά είχα να μοιραστώ.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί για την ευτυχία πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για ένα χαμένο θησαυρό. Πες.
1: Τι να σου πω, για λέγε.
0: Φρενίτιδα λοιπόν έχει ξεκινήσει για το χαμένο θησαυρό του Χίτλερ. Και
1: καλή, τον
0: η
1: έχει
0: αιτία.
1: Βρει ο τέτοιος. Ο Χάρισον Φόρντ.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όσοι λοιπόν ψάχνουν το συγκεκριμένο θησαυρό έχουν μετακομίσει στην Πολωνία αναζητώντας το. Mm-hmm. Πριν από κάποια χρόνια μια ομάδα ανακάλυψε ένα μεγάλο βαρέλι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη Μινκόφσκε.
1: Ωραία, άλλο. Και τι είχε το βαρέλι μέσα?
0: Ήταν κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, mm-hmm, που οι Ναζί χρησιμοποιούσαν ως οίκο ανοχής. Mm-hmm.
1: Και τι είχε το βαρέλι, ρωτάω.
0: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, σου λέει.
1: Όχι, τι είχε τελικά?
0: Δεν έχει ανοιχτεί.
1: Ακόμα δεν έχει ανοιχτεί.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει εδώ. Αλλά λέει το βαρέλι αυτό εντοπίστηκε από ένα μυστικό έγγραφο του Ναζί, ένα ημερολόγιο μέλους των SS και ένα χάρτη που έχει βρει αυτή η ομάδα. Και ο συγκεκριμένος χάρτης και το ημερολόγιο αναφέρει και άλλα σημεία που βρίσκονται θαμμένα τέτοια βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια φημολογείται, γιατί σου λέω εκείνο το βαρέλι δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει το δημοσίευμα γιατί δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, ότι έχουν μέσα τους έργα τέχνης, χρυσές λίρες, κοσμήματα, κοιμήλια, ότι ήταν στην ουσία η τράπεζα διαφόρων κτισμάτων που χρησιμοποιόντουσαν εκείνη την περιοχή. Και έχουν εξαμολυθεί τώρα εκεί στην Πολωνία και σκάβουν.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή στην Πολωνία τα έχουν θάψει αυτά του Χίτλερ. Αυτό λένε δηλαδή τώρα.
0: Έτσι
1: αυτό λέει ο χάρτης.
0: Αυτός ο χάρτης και αυτά τα ημερολόγια που έχουν βρει, εκεί δείχνουν.
1: Εντάξει, οκ.

0: Εντάξει, γενικά τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα να ψάξεις να βρεις κάτι με τα μέσα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, ναι, μπορείς να σκανάρεις.
0: Γλιτώνεις κόπο. Ναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Εμείς λοιπόν μέχρι
0: γενικά,
1: αύριο...
0: Γενικά το σεξ το ζούμε καθημερινά.
1: Και αδιαλείπτως.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι συνενετικό τις περισσότερες φορές δυστυχώς.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτά σας αρέσουν ναι. περισσότερο, καμή συνενετικά.
1: Δεν με αρέσουν καθόλου.
0: Καλέ, μπήκε μέσα το πρωί, έκανα σεξ μόλις πήρα το τέτοιο...
1: Της ΔΕΗ.
0: Ναι. Μπήκε τόσο χαρούμενη που λέω κάθε μέρα να της έρχεται έτσι ο λογαριασμός.
1: Ναι. Είναι αυτό, θα το ρίξω στην τρελή που λένε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλή συνέχεια. There's many a day I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καρακιώρας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλεί τον κύριο Φάμελο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα της παράταξης. Σε καμιά περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Μπλόκο από το ελεγκτικό συνέδριο στο έργο της κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέα Καρβάλη Τοξότες. Συζήτηση στη Βουλή για το θέμα μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλία για την άμεση κρατική στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ρύθμισης 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών τους, ζητά από τους 4 βουλευτές της Καβάλας η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Για απαρχιωμένες μεθόδους, αδιαφάνεια και αποκλεισμό της πλειοψηφίας των επαγγελματιών, κατηγορεί τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας με ανακοίνωσή της η παράταξη του Γιάννη Σαρή «Ριζική αλλαγή». Μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου θα διαρκέσει το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος, το οποίο φιλοξενείται στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με σημαντικές διακρίσεις, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του αθλητικού συλλόγου Taekwondo Καβάλας στο 10ο Asterix Cup που πραγματοποιήθηκε στη Νις της Σερβίας στις 16 και 17 Μαΐου. Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή περίπου 800 αθλητών από 14 κράτη. Ο σύλλογος της Καβάλας συμμετείχε με 5 αθλητές και κατέκτησε 3 μετάλλια.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής.
2: Εάν μου πεις πάλι για την Τετάρτη, θα τσακωθούμε.
1: Μια χαρά είναι η Τετάρτη.
2: Εντάξει.
1: Η μέρα που μπορεί κανείς να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του, να κάνει προγραμματισμό. Και επειδή είναι η μέρα του προγραμματισμού και διαύριο ξημερώνει μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή, αλήθεια.
1: Παιδιά,
2: είναι.
1: Το βράδυ μη φάτε.
2: Ναι, μη φάτε.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε γλυκά αύριο.
1: Και γλαρόσουπα.
2: Έτσι.
1: Όχι, να σου πω. Ναι, καλό και το γλυκό, δεν λέω.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ένα κέρασμα. Σε κάτι, σε σουβλάκι, σε πίτσα ή σε
2: και
1: κάτι.
2: Και σε κανένα θαλασσινό, κανένα ψαράκι, ναι, κανένα καλαμαράκι, κανένα σούσι. Ναι. Εντάξει, μην του βγάλει με και από το πορτοφόλι.
1: Να πούμε τώρα
2: του
1: Κώστα Γεωργακόπουλου να μα φέρει σούσι αύριο εδώ.
2: Θα μα χτυπήσει με ομίγο.
1: Στο λογαριασμό τη εκπομπή.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, μένουμε στο σήμερα και ξεκινάμε. Δύο στην τιμή του ενό, Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μα ο Κώστα Γεωργακόπουλο, στην ευθύνη τη παραγωγή και το κορίτσι μα, Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ. Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, το μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω το μπλε.
0: Κι εγώ το μπλε θα πάταγα. Mm. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι, Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Matrix.
0: Ή το κόκκινο ή το μπλε. Όλοι θα ψηφίσουν. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, τότε όλοι θα επιζήσουν. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, δηλαδή πατήσουν κόκκινο οι περισσότεροι, ναι, ναι, τότε πρόσεξε, επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Γεάδα. Φοβερή σκέψη, δεν είναι?
1: Τρομερό.
0: Και φοβερό δίλημα. Όπως εξηγεί ένας πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα από το Πανεπιστήμιο Swinburne, ο Στίβεν Κόνουεϊ, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο
1: πάλι το
0: σώζονται
1: κόκκινο
0: και πάλι, αλλά ναι, μόνο ναι, ναι, αυτοί. Τι ωραίο. Στη θεωρία παιγνίων, αυτό ονομάζεται, αυτό που είπες, Matrix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ονομάζεται ισορροπία Nash.
1: Του ναι, γνωστού Nash.
0: Ισχύει, ναι. Όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον.
1: Ανεξάρτητα από τους άλλους.
0: Από το κοινωνικό σύνολο, έτσι. Έτσι. Παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56%, μπράβο μας παιδιά, των συμμετοχόντων στην ψηφοφορία επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε.
1: Το 56 δεν είναι και τίποτα αριθμός, ναι, να χαιρόμαστε.
0: Πάλι
1: να
0: καλά, στο
1: τσάξωθήκαμε.
0: Σύμφωνα με τον Conway, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς, ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ειδικής ευθύνης για τον θάνατο των υπολείπων. Μόνο το 56%.
1: Το 56% δεν είναι αριθμός να περηφανευόμαστε, ξαναλέω.
0: Οι υπόλοιποι 44 να πάτε να πνιγείτε, μας
1: λένε. Πραγματικά όμως.
0: Ωραίο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά, και τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, ήδη τα πρώτα τριαντάρια τα είδαμε και δεν ξέρω, υπάρχει και συνέχεια. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, καλώς την.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έρχονται από το Γκαζέτα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων που εκτείνεται στην Κένια και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του συστήματος ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της γης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο φλοιός στο κέντρο του ρήγματος είναι πολύ λεπτότερος από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Μόλις 13 χιλιόμετρα σε σύγκριση με πάνω από 35 χιλιόμετρα σε γειτονικές περιοχές. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η διαδικασία διάσπασης βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η ερευνητική ομάδα συνδύασε επιτόπιες παρατηρήσεις με τεχνικές σεισμικής απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή. Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Αν Μπέσελ σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα. Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Για την ανθρώπινη κλίμακα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των υπήρων.
1: Είμαστε πολύ παλιοί, ρε φίλε. Πολύ παλιοί.
2: Μου θύμισε μια μικρή ιστορία, να σου την πω.
1: Για πες.
2: Ένας επιστήμονας.
1: Μάλιστα.
2: Απαντάει σε μια δημοσιογράφο που το ρωτάει πότε θα καταστραφεί η γη. Της λέει μετά από 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια θα καταστραφεί ο ήλιος και άρα θα καταστραφεί και η γη. Ναι. Αχ, του λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, μη στεναχωριέστε, της λέει. Θα έχει καταστραφεί η γη νωρίτερα γιατί θα περάσει ένα κομίτης.
1: Από μόνη της.
2: Από μόνη της.

0: Λοιπόν, αυτό το θεματάκι μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Και πρόσεξε, είναι το φεστιβάλ κανόνα αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Και ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
0: Τώρα, ανάμεσα σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, υπάρχει και κάτι που, ειλικρινά σου μιλάω, εμάς τους Έλληνες πρέπει να μας κάνει έτσι να νιώθουμε...
1: Και περήφανος.
0: Να νιώθουμε όμορφα, ρε παιδί, γιατί στο τμήμα του φεστιβάλ που είναι τα Cannes Classics,
1: ναι,
0: και μάλιστα συμμετέχουν ταινίες παλιές οι οποίες είναι remastered,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, έχουν αποκατασταθεί.
0: Προβάλλονται παλιές ταινίες οι οποίες έχουν αποκατασταθεί και τεχνικά είναι άρτιες πλέον. Σε αυτό το κομμάτι φέτος λοιπόν συμμετέχει μία ταινία μιας Ελληνίδας σκηνοθέτηδας,
1: ναι,
0: η οποία είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκαταστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος
1: των κανών. Λοιπόν, μα νομίζω ήταν και η πρώτη σκηνοθέτηση αυτή, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Η ταινία της πρώτης σκηνοθέτηδας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά που αγνοήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Και είναι η Εύα Πλητά, εντάξει.
1: Είναι η Εύα της Πλητά, εννοείς, της Μαρίας Πλητά.
0: Ναι, της Μαρίας Πλητά, συγγνώμη. Λοιπόν, το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαμπρινού, η μουσική παρακαλώ του Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώτη συνθετική του δουλειά για τον κινηματογράφο.
1: Πω.
0: Έτσι. Πρωταγωνιστούν πολλά γνωστά ονόματα από τον, ναι, παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Και δεν την ξέρει άνθρωπος
0: δεν
1: εδώ.
0: Την ξέρει
1: ενώ
0: άνθρωπος.
1: Που να μην ασχολείται με τον
0: Μιλάμε
1: κόσμο,
0: για την ταινία της Μαρίας Πλητά, Εύα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μην το συζητάς, πρέπει να πας στις Κάνες για να δεις μια ελληνική ταινία γυναίκας.
0: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καρακιόρας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλεί τον κύριο Φάμελο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα της παράταξης. Σε καμιά περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Μπλόκο από το ελεγκτικό συνέδριο στο έργο της κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέα Καρβάλη Τοξότες. Συζήτηση στη Βουλή για το θέμα μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλία για την άμεση κρατική στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ρύθμισης 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών τους, ζητά από τους 4 βουλευτές της Καβάλας η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Για απαρχαιωμένες μεθόδους, αδιαφάνεια και αποκλεισμό της πλειοψηφίας των επαγγελματιών, κατηγορεί τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας με ανακοίνωσή της η παράταξη του Γιάννη Σαρή ριζική αλλαγή. Μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου θα διαρκέσει το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος, το οποίο φιλοξενείται στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του αθλητικού συλλόγου Ταεκβοντό Καβάλας στο 10ο Asterix Cup που πραγματοποιήθηκε στην Ίση της Σερβίας στις 16 και 17 Μαΐου. Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή περίπου 800 αθλητών από 14 κράτη. Ο σύλλογος της Καβάλας συμμετείχε με 5 αθλητές και κατέκτησε 3 μετάλλια.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα.
1: Καλώς τον.
0: Τετάρτη, 20 Μαΐου. Το ξαναλέω, κρατήστε παιδιά. Πώς το λένε,
1: αγάντα, γιατί έχουμε να φάμε αύριο.
0: Ναι.
1: Τα ακούμε όλοι.
0: Εμείς προετοιμάζουμε.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε πάντως.
0: Και να το θυμίσουμε και στις άλλες και τους άλλους που μας ακούνε, παιδιά. Μισή και πάνω Ελλάδα.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπλος και...
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Okay.

0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1996 έγινε ένα φρικτό έγκλημα στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Από το Θεόφιλο Σεχίδη, που ήταν τότε φοιτητής νομικής, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατέσφαξε όλη την οικογένεια. Γονείς, θείο, αδελφοί και γιαγιά.
1: Ναι.
0: 20 Μαΐου του 1996 έγινε, 9 Αυγούστου ανακαλύφθηκε.
1: Μετά από τρεις μήνες, τέσσερις.
0: Ας μην συζητήσουμε σε τι κατάσταση, άστο.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν, εγώ αυτό το θυμάμαι σε εφημερίδες, γιατί θυμάμαι τη μορφή αυτού του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είχαμε και τέτοια λοιπόν στην Ελλάδα. Και έχουμε.
1: Ναι.
0: Είχαν γίνει πρωτοσέλιδα παντού.
1: Τότε ήταν.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Τώρα αυτό είναι το άσχημο, ρε παιδί μου. Αρχίζει να μην σου κάνει.
0: Πώς συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Μεγάλη εγκληματικότητα.
0: Μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place, in every face.

0: Είναι κάποια νησιά μας τα οποία είναι πραγματικά, όπως όλα βέβαια,
1: μαγικά,
0: αλλά αυτά ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχουν αρχίσει και τσιμπάνε και τουρισμό, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, από τη μια μεριά σκεφτόμενοι εκεί
1: τον κόσμο ανθρώπους, που είναι εκεί βέβαια είναι,
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Καλό. Αλλά από την άλλη μεριά εσύ
1: δεν χαλάει. Ο χαρακτήρας.
0: Ναι. Θα πάμε στην Αμοργό.
1: Όπω τη νησί Αμοργός.
0: Φοβερό έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Ίσως ξέρουμε τις πιο γνωστές παραλίες,
1: ναι,
0: της. Αλλά η Αμοργός, παιδιά, έχει δύο παραλίες οι οποίες είναι απίστευτα όμορφες.
1: Ναι.
0: Και όχι τόσο γνωστές. Είναι η Ψηλή Άμμος και ο Χόχλακας. Έχεις πάει?
1: Όχι, δεν
0: στο
1: έχω πάει.
0: Στο Χόχλακα έχω πάει.
1: Καλά.
0: Πηγαίνεις με βάρκα.
1: Με βαρκά και με λάτσα.
0: Από την Αιγιάλη ή από τη Λευροσό. Με τα πόδια από τη Λευροσό. Η πρώτη, η Ψηλή Άμμος.
1: Εκεί έχω πάει.
0: Έχει άμμο και κάποια δέντρα για σκιά, γι' αυτό
1: ναι,
0: έχεις πάει εσύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η δεύτερη, εκεί είναι πανέμορφη. Έχει στρογγυλές μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Είναι να πας εκεί.
1: Και να αράξεις.
0: Να αράξεις.
1: Πάνω στην πέτρα, να καείς.
0: Ναι,
1: προς πίσω.
0: Φίλε. Και αν τέλος πάντων έχεις και κουράγιο μετά,
1: ναι,
0: να πάρεις και ένα καλαθάκι με κάποιες πέτρες,
1: ναι,
0: από αυτές που
1: για να τις γυρίσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, για ζωγραφιστές.
1: Απαπα, εμ θα περπατήσεις, εμ θα φέρεις και πέτρες.
0: Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραία, είναι να πάτε.
0: Παιδιά, το όνειρο συνεχίζεται αύριο, αλλού.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεν με χαλάει.
1: Όχι απλώς δεν με χαλάει. Εμένα με ενθουσίασε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και με ενθουσίασε γιατί συμβαίνει σε μια χώρα που έχει πολύ προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την Νότια Ευρώπη.
0: Γι' αυτό είναι και προηγμένο.
1: Α, μπράβο. Γιατί... Σωστό και αυτό.
0: Γιατί σκέφτονται τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε για τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η Σουηδία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάλανε μέσα στο μάθημα των παιδιών τάμπλετ, κινητά, βλέπανε διαδραστικό πίνακα κτλ. Και είναι και η πρώτη που επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τα παιδιά λίγο έπαψαν να προσέχουν, έπαψαν να κάνουν focus, να συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει οι επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στην κατανόηση του κειμένου, το οποίο είναι βασικό για έναν άνθρωπο. Για να μπορείς να σκεφτείς, πρέπει να κατανοήσεις τι διαβάζεις, έτσι. Έτσι λοιπόν η Σουηδία αποφάσισε πρώτη να επανεξετάσει τη στρατηγική της και επαναφέρει το χαρτί και το μολύβι, γιατί έτσι ο εγκέφαλος, επειδή γράφεις, συγκεντρώνεται σε αυτό που γράφεις και
0: σωστό,
1: το καταλαβαίνει καλύτερα.
0: Λειτουργεί.
1: Και έτσι επηρεάζονται, μαζεύουν καλύτερα τις πληροφορίες και τις αποθηκεύουν καλύτερα στο μυαλό τους.
0: Μ' αρέσει, μπράβο.
1: Ζήτω η Σουηδία. We will

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε ντουέτα.
1: Όλη βδομάδα.
0: Πολύ σημαντικά, σημαδιακά θα έλεγα ντουέτα.
1: Μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες, mm-hmm. έτσι είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Και ωραίες ιστορίες από πίσω.
0: Θα πάμε σε ένα από τα δύο ντουέτα που έχουμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, που το ένα part του ντουέτου είναι ο Paul McCartney.
1: Ωραία.
0: Αύριο θα σου μιλήσω για ένα άλλο ντουέτο, πολύ καινούριο του.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney, 1982. Είχαν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ντουέτο, ότι το The Girl Is Mine ήταν στην πραγματικότητα το κύριο σίγγλ που ήθελε να κάνει ο Jackson για το Thriller.
1: Ναι.
0: Ότι αργότερα ο Jackson θα αγόραζε, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα δικαιώματα.
1: Εκεί είχε γίνει φασαρία, ναι, για τα
0: μεγάλη,
1: δικαιώματα των Beatles.
0: Θα, κρυφά θα αγόραζε τα δικαιώματα των Beatles από το McCartney. Αλλά πάνω απ' όλα είχε κυκλοφορήσει τότε ότι τσακωνόντουσαν για μια γυναίκα.
1: Απαπα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το The Girl Is Mine που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 του Hot 100 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πιθανώς επειδή μείναν όλοι έκπληκτοι που τους είδαμε και τους δύο superstar να τραγουδούν μαζί. Είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά
1: δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Ήταν ένα
1: αλλά
0: John
1: είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Για
1: ναι, ναι, ναι.
0: Την εποχή, ρε παιδί μου, μπαμ.
1: Βέβαια τώρα, Beatles, Michael Jackson, μη συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Πολύ 80's όμως, έτσι, πεθαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συνέβαιναν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Αύριο, όπως είπα και πριν, ναι, έχουμε καινούριο McCartney με άλλο ντουέτο.
0: Το περιμένω με ανυπομονησία.
1: Tomorrow, λοιπόν. Προς το παρόν τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας το 2 στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
1: Και στη σοβαρότητα κτλ.
0: Η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η οποία είναι και κούκλα.
0: Και κούκλα. Και δεν τη δίνουμε, είπαμε.
1: Νομίζεις.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και θα διατάξουμε.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα, φίλες και φίλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καρακεώρας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Καλεί τον κύριο Φάμελο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα της παράταξης. Σε καμιά περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να κονταροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία νέων κομμάτων. Μπλόκο από το ελεγκτικό συνέδριο στο έργο της κατασκευής νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέα Καρβάλη Τοξότες. Συζήτηση στη Βουλή για το θέμα μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλία για την άμεση κρατική στήριξη των επιχειρήσεων με τη θεσμοθέτηση ρύθμισης 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών τους, ζητά από τους 4 βουλευτές της Καβάλας η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Για απαρχαιωμένες μεθόδους, αδιαφάνεια και αποκλεισμό της πλειοψηφίας των επαγγελματιών, κατηγορεί τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας με ανακοίνωσή της η παράταξη του Γιάννη Σαρή ριζική αλλαγή. Μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου θα διαρκέσει το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος, το οποίο φιλοξενείται στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην Καβάλα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του αθλητικού συλλόγου Ταεκβοντό Καβάλας στο 10ο Asterix Cup που πραγματοποιήθηκε στην Ίση της Σερβίας στις 16 και 17 Μαΐου. Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή περίπου 800 αθλητών από 14 κράτη. Ο σύλλογος της Καβάλας συμμετείχε με 5 αθλητές και κατέκτησε 3 μετάλλια.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής, τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Δεν θα παραστεί ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ζητήσει να κληθεί σε ακρόαση. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία η τροπολογία Φλωρίδη για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Την τροπολογία καταψήφισε η αντιπολίτευση. Κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν πριν την προσφυγή στις επόμενες κάλπες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Στα 108,80 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει πλέον τα 2,12 ευρώ. Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα προμηνύουν ωστόσο οι αυξήσεις στη χονδρική. Στο χάρτη των αναγκαστικών αλλαγών που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τον Μασούτη, βρίσκονται η Καβάλα και η Θάσος. Οι δύο περιοχές περιλαμβάνονται στις ζώνες όπου διαμορφώνονται συνθήκες δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, γεγονός που οδηγεί σε υποχρεωτική διακοπή της χρήσης σημάτων και κλείσιμο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Τροχαίο ατύχημα χθες το βράδυ στο λίμενα της Θάσου. Ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα για γνωστούς λόγους βγήκε εκτός δρόμου. Στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ μετά τον μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στο σιδηροδρομικό έργο Νέα Καρβάλη-Τοξότες. Ο βουλευτής καταγγελεί τον σιδηροδρομικό αποκλεισμό της περιοχής και ζητά εξηγήσεις για την τύχη του έργου, το οποίο είναι προϋπολογισμού 193 εκατομμυρίων ευρώ. Στην εισαγγελία Καβάλας προσεφήκαν δεκάδες κάτοικοι του Δημού Νέστου, καταγγέλλοντας την ανυπόφορη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Με ερώτησή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Λαϊκή Συσπήρωση καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον Περιφερειάρχη για μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των αναέριων και επίγειων ψεκασμών.
0: Ο καιρός.
3: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Γεια σου, Κία.
13: Γεια σου, Πάνο.
12: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
13: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
12: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
13: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
14: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-43020.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
18: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
0: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με βάση τον προγραμματισμό, η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει εκλειθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί. Επικαλείται λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Την τροπολογία καταψήφισε η αντιπολίτευση. Κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν πριν τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα προμηνύουν οι αυξήσεις στη χονδρική. Στο χάρτη των αναγκαστικών αλλαγών που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τον Μασούτη, βρίσκονται η Καβάλα και η Θάσος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, διαμορφώνονται συνθήκες δεσπόζουσας θέσης για τα καταστήματα Μασούτη στην αγορά σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους και η Καβάλα και η Θάσος. Για το λόγο αυτό, η αλυσίδα θα πρέπει να κλείσει κάποια από τα καταστήματά της. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την ερχόμενη Τρίτη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Την επίσημη καθιέρωση της 14ης Απριλίου ως ημέρας τιμής στους αγώνες των καπνοεργατών της Καβάλας ζητά το Ινστιτούτο Ιστορίας Καπνού. Με επιστολή του προς το Δήμο και τους τοπικούς φορείς, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Γιάννης Φίζικας, προτείνει τη θεσμοθέτηση της επετείου τη συγκεκριμένη ημέρα, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ιστορική απεργία των καπνοεργατών της πόλης το 1879. Στην εισαγγελία Καβάλας προσέφυγαν δεκάδες κάτοικοι του Δήμου Νέστου, καταγγέλλοντας την ανυπόφορη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Με ερώτησή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Λαϊκή Συσπήρωση καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον Περιφερειάρχη για μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των εναέριων και επίγειων ψεκασμών.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος καιρός και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το e-Pavla Radio.
16: από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: πάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 του τηλεφωνού του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
0: Καλημέρα.
1: Δεν μας εγκαταλείπει η επικαιρότητα, έτσι.
0: Όχι, όχι, θα έχουμε συνέχεια. Καθόλου δεν θα την ξεχάσουμε. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω πολεμοκάπηλες απόψεις και τέτοια τώρα. Θέλω να το πω όμως αυτό και γι' αυτό σε πιάνω από το λαιμό με το καλημέρα.
1: Για πιάσουμε να δω.
0: Λέω λοιπόν πόσο δίκιο έχει ο λαός μας ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έτσι. Πήγανε λοιπόν, μας πουλήσανε πατριωτισμό με τα Patriot, με όλα αυτά τα πράγματα, το παίξανε, το αξιοποιήσανε, στείλανε φρεγάτες το ένα, το άλλο, όλα αυτά που μας είπανε και μάλιστα μετά βγαίνανε και καμαρώνανε ότι να το αμέσως το εξετίμησε ο ελληνικός λαός και το κοινό μας και να είμαστε λοιπόν...
1: Και υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορα μας.
0: Ναι, όλα,
1: Κύπρο,
0: όλα αυτά. Όλα μαζί και την πατρίδα, ότι είμαστε πια παράγοντας σταθερότητας και λοιπά. Και το πήγανε λοιπόν. Και τι βλέπουμε χθες λοιπόν? Τα ψέματα του Μαρινάκη για μία ακόμα φορά, σαν να μην συνέβη τίποτα, διάλεξαν τη μέρα, τα απέσυραν όλα αυτά και βγήκε λοιπόν ο κύριος Συρίγος και μάθαμε τι ακριβώς έγινε. Μας το είπε ο κύριος Συρίγος, ότι αντέδρασε η Τουρκία και επειδή λοιπόν διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ για όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, τα είπε ο Σπύρος Σουρμελίδης τώρα το, εγώ δεν θα το πιάσω από
1: τις,
0: έτσι, τα είπε αναλυτικά τι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν μας υποχρέωσε το ΝΑΤΟ να τα βάλουμε εκεί που ήταν, να μην πω που, και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή και μας υποχρέωσε, όλα ήτανε κατ' επιταγή και την πρώτη φάση την οποία προσπάθησαν να την πουλήσουν σαν μεγάλο επίτευγμα δικό τους, τη και πόσο σαν τις γάτες φύγανε με στα νύχια για να το περάσουν στον Τούκου. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα, μιλάω για την πολιτική διαχείριση του ψέματος, όλα αυτά που ζούμε τώρα και δεν μπαίνω στην ουσία, γιατί άκουσα ας πούμε και δεν θέλω να συμμεριστώ τη λογική των πατριδοκάπηλων που λένε τύπου Σαμαρά και όλων αυτών που λένε στην ουσία να κηρύξουμε τον πόλεμο στην Τουρκία και να τις δείξουμε ας πούμε ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Τι να κοίταν και αυτό λέγανε, άκουγα κάτι στρατηγούς χθες. Αυτό το πράγμα όμως εμένα με ενδιαφέρει πώς το χειρίζονται πολιτικά και τι πουλάνε στον κόσμο.
1: Είναι αυτό που είπε, το ψέμα έχει πολλά κοντά ποδάρια και φάνηκε και με αυτό που κάνει και η Γερμανία. Έτσι πάει Patriot στην Τουρκία, πήγε ο Φιντάν στη Γερμανία, πάει Patriot στην Τουρκία η Γερμανία και θα αντικαταστήσει και Αμερικανούς στρατιώτες με Γερμανούς πάνω στη λογική αυτή του ΝΑΤΟ δηλαδή.
0: Έτσι, ακριβώς. Και τι κάνουν τώρα, σκέψου λοιπόν.
1: Παίρνουμε τους δικούς μας Patriot, πηγαίνουν οι γερμανικοί Patriot.
0: Βεβαίως και θα πάνε, αλλά το θέμα είναι αυτά όλα, γι' αυτό λέω τα είπε ο Σπύρος στην προηγούμενη ώρα και τα ανέλησε εδώ, δείχνει πόσο ανέσχυντη είναι, να μην πω καμία χαρακτηρισμό. Δηλαδή, έρχονται και μαθαίνουμε λοιπόν και... Είχαμε την υποψία μας από πριν πώς έγιναν τα πράγματα, ας πούμε.
1: Άρα επιβεβαιώθηκε.
0: Λοιπόν, και τώρα επιβεβαιώθηκε. Και μας το λένε με τέτοια, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, χωρίς καμία, ας πούμε, αυτοσυγκράτηση. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν και την ίδια ώρα οι άλλοι ετοιμάζονται να κατεβάσουν νόμο για τη μεγάλη τους γαλάζια πατρίδα που έχει σβήσει από το χάρτη τη μισή Ελλάδα και μιλάνε ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα στα 6 μίλια, στα 6 μίλια, έτσι. Τι μας είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης κάποια στιγμή όταν αλωνίζαν τα τουρκικά καράβια μέσα στο Αιγαίο? Ότι εντάξει, λέει, τώρα τι να αντιδράσουμε, λέει, αν περάσουν τα 6 μίλια, που τα πέρασαν τα 6 μίλια, είχαν φτάσει έξω από την Άνδρο. Λοιπόν, Τότε λοιπόν θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε να μας πούνε ακριβώς ποια είναι. Κι ήθελε να μας πουλήσει ο κύριος Μητσοτάκης ποιον θα πάρει στις 3 η ώρα και ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα ξημερώματα όταν γίνουν τα μεγάλα γεγονότα.
1: Και όχι μόνο αυτό, θυμάσαι που έπαιζαν και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Μα τα μέσα ενημέρωσης.
1: Γύρω από τη σημαία και τα λοιπά.
0: Βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης φταίνε για όλη αυτή την ιστορία. Το είδες τα μέσα ενημέρωσης χθες, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Βλέπουν καταφανώς στα μούτρα τους πέφτει το ψέμα του Μαρινάκη για το κυβερνητικό. Έχουν την αντίδραση του Συρίγου που μας λέει τι ακριβώς έγινε και... Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας ήταν προδότης, ότι πούλησε τη Μακεδονία, ότι όλα, ακόμα και όλα αυτά τα λέω τώρα για να θυμίσω κάποιους. Δεν είναι ανεκδιήγητοι. Τέλος πάντων. Πάμε επειδή έχουμε και εξελίξεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις στην Βουλή. Είναι ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος δεν θα πάει στη Βουλή, ήταν να πάει σήμερα, ο κύριος Τζαβέλας, αλλά επικαλέστηκε λόγω συνταγματικής τάξης, διάκρισης των εξουσιών, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις και άφησε στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν νέα στοιχεία, υπήρχε απόφαση από το πλημέλιο δικείο, αλλά ο κύριος Τζαβέλας κράτησε την υπόθεση στο αρχείο. Και τώρα δεν πάει και στην Βουλή για να εξηγήσει. Να μας τα πει τώρα, γιατί πριν από λίγο έφτασε η επιστολή του κ. Τζαβέλα στην Βουλή, να μας τα εξηγήσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάξτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες και πριν από λίγα λεπτά ο κ. Τζαβέλας έστειλε και αυτή την επιστολή με την οποία ουσιαστικά επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και υποστηρίζει ότι βάσει του συντάγματος και της σχετικής νομολογίας είναι την παραθέτει αναλυτικά σε πολλές σελίδες, δεν προβλέπεται παροχή εξηγήσεων στη Βουλή για δικαιοδοτικές κρίσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ούτε λίγο το πολύ, ο κ. Τζαβέλας αντιμετωπίζει τη Βουλή ως διακοσμητική και δεν θέλει προφανώς να υποστεί τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης που θα τον ρωτούσε συγκεκριμένα για ποιο λόγο δεν ανέσυρε από το αρχείο την έρευνα για τις υποκλοπές παρά τα στοιχεία που έχουν προστεθεί παρά την απόφαση του πλημελιού δικείου. Και τελικά αυτή του η άρνηση νομίζω ουσιαστικά είναι ένα δώρο και στην κυβέρνηση αλλά και μια απαξιωτική στάση απέναντι στο κοινοβούλιο και μια πράξη υποκρισίας, έτσι, γιατί όταν έχεις εμφανώς τόσο πολύ συντονιστεί με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας εν προκειμένου της κυβέρνησης ακόμα περισσότερο του Μαξίμου, δεν μπορεί τώρα να επικαλείσει τη διάκριση των εξουσιών και για να κρυφτείς από τη Βουλή.
0: Τάσο, είναι μακροσκελής η επιστολή σαν αυτή που είχε βγάλει για ποιο λόγο δεν ανέσυρε τις υποθέσεις αυτές του και έβαλε στο αρχείο?
2: Ναι, αριθμεί 15 σελίδες. Οι πρώτες, τώρα την έχω μπροστά μου, την έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής. Οι πρώτες ουσιαστικά εξηγούν το σκεπτικό, οι πρώτες τέσσερις, και μετά παρατίθεται αναλυτικά, παρατίθεται τα πρακτικά από μια απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2011, την οποία χρησιμοποιεί σήμερα εργαλειακά ο κύριος Τζαβέλας.
0: Ποια υπόθεση είναι αυτή του 2011, Τάσο?
2: Είναι μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του 2011, η οποία ουσιαστικά από την οποία παίρνει επιχειρήματα ο κύριος Τζαβέλας για το λόγο για τον οποίο δεν έχει μάλλον υποχρέωση να εμφανιστεί στη Βουλή, γιατί λέει ότι αυτή του η παρουσία δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών με βάση το άρθρο 26 του Συντάγματος. Αυτό είναι το νομικίστικο επιχείρημα.
0: Νομίζω ότι από μια άποψη σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή η διάκριση των εξουσιών συνταγματικά σε αυτό πατάει και λογικό είναι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ποιος θα ελέγξει τους ελεκτές. Αυτό δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι και αυτό που επισήμανε στην αρχή, Τάσο, ότι γράφει αδιαφορεί πλήρως έστω και στο πλαίσιο της ενημέρωσης, εγώ λέω, όχι της απολογίας αλλά της ενημέρωσης, το πώς το σκέφτηκε και γιατί το σκέφτηκε και πού δεν είδε καινούργια στοιχεία σε αυτή την υπόθεση.
2: Την απόφαση του δικαστηρίου, του πλημελιού δικείου. Μάλιστα, ναι, ακριβώς, δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα και μάλιστα με φόντο και την μεθαυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια. Περιμένουμε τώρα από ώρα σε ώρα να οριστικοποιηθεί, όπου εκεί θα έχουμε το αίτημα για νέα εξεταστική για τις υποκλοπές, το οποίο θα απορριφθεί με άλλον έναν τακτικισμό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Είναι σε κοινή γραμμή, καλός ή κακός, με τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος, για να κλείσουμε και τις επιστολές του, λέει ότι, ουσιαστικά ότι η ακρόασή του σήμερα ζητήθηκε αορίστως επί θεμάτων που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και δεν εξειδικεύονται από τα. Δηλαδή κατηγορεί ουσιαστικά τα κόμματα, σχεδόν όλα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την ακρόασή του, ότι δεν έχουν συγκεκριμένο αίτημα και γι' αυτό δεν θα ανταποκριθεί στην κλίση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και λέει Τάσο όντως ότι δεν νοείται εισαγγελικός λειτουργός να δίνει απαντήσεις στη Βουλή για δικαιοδοτική κρίση.
2: Ναι, σου λέει δεν έχω καμία υποχρέωση, το λέει και αυτό είναι ακριβώς, να αιτιολογήσω, αυτό και το διέρεψε ήδη από χθες, να δικαιολογήσω την απόφαση για μία ανάστηση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο.
0: Ναι, έτσι έκρινα, έτσι αποφάσισα.
1: Σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια.
2: Το λες πολύ πιο ευγενικά, ευγενικά θα έλεγα.
1: Όπως το λέει.
2: Ο κύριος Τζαβέλας το λέει διάκριση των εξουσιών.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι το επικαλείται, υπάρχει Τάσο, να είμαστε ακριβείς σε αυτά. Έτσι είναι, τέλος πάντων.
2: Απλά να πούμε, μιας και το λέμε, ότι έχει ξεκινήσει κανονικά πριν από περίπου μία ώρα η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών και έχει απόρριτο χαρακτήρα, και μαθαίνουμε τώρα, αυτό είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μένει να επιβεβαιωθεί ότι θα πάει και ότι θα παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επειδή και ο ίδιος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά, καθώς είχε πέσει θύμα απόπειρας παγίδευσης του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
0: Τάσο, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Σωτήρη, τι είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πλειοψηφία μας, ότι γουστάρουμε, κάνουμε, όποια θέλουμε βάζουμε, όποια δεν θέλουμε δεν βάζουμε. Αλλά εντάξει, ποιος θα κρίνει τους κρίνοντες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά είναι γεγονός ότι το Σύνταγμα της χώρας του παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να είμαστε. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία του αν καλώς έκρινε, που κατά τη γνώμη μου κακώς έκρινε ότι πρέπει να ξαναμείνει στο αρχείο η υπόθεση αυτή με μία διάταξη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ως προς την κλίση του και το αν θα πήγαινε για να απολογηθεί, σε αυτό πατάει στη διάκριση των εξουσιών που έχει, που παρέχει το Σύνταγμα. Αυτό πατάει ο συγκεκριμένος δικαστικός. Και σε αυτό δεν είναι. Εγώ επιμένω ότι ο σεβασμός στη δημοκρατία, γιατί το πιάνω από εκεί και θα σου εξηγήσω, Γιώργο, ότι αν σεβόσουν πραγματικά τη δημοκρατία, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις χίλια δίκια για αυτό που έκρινες με τον τρόπο που το έκρινες, όταν σε καλούν στη Βουλή το νομοθετικό σώμα, μια άλλη εξουσία, απλά και μόνο για να ενημερωθούν, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να τους εξηγήσεις κατηδίαν με ποιο τρόπο και με ποια λογική τέλος πάντων έκρινες και να στηρίξεις το δίκιο σου γιατί το έκρινες. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά να δείξεις ότι σέβεσαι αυτή τη λειτουργία της δημοκρατίας που έχει και την άλλη όψη, ότι έχει μεν διακριτούς ρόλους αυτή η δημοκρατία, αλλά έχει και ρόλους. Το ίδιο Σύνταγμα δίνει και τη δυνατότητα στη Βουλή να ρωτήσει και να μάθει για να ξέρει γιατί νομοθετεί. Δηλαδή έχει και η Βουλή. Τι γράφεις λοιπόν τη Βουλή και πού απευθύνεσαι, κύριε δικαστικέ μου λειτουργέ? Στην ανώτατη εξουσία, δηλαδή εκεί πέρα που είναι η εκτελεστική, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Άρα πού απευθύνεσαι και πού λογοδοτείς στο κατηδίαν? Στον Πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν αυτός που σε διορίζει. Εν τέλει καταλαβαίνεις που εμπλέκονται. Εκεί λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία να σεβαστείς την αρχή της εκτελεστικής εξουσίας. Α, εκεί δεν την επικαλείς, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Την, έτσι. Εκεί δεν σε ενδιαφέρει. Έκανες ό,τι σε υποχρέωσαν και ό,τι σου ζήτησαν. Αλλά στη Βουλή δεν έχεις επικαλείσαι τη διάκριση των εξουσιών. Ναι. Κατάλαβες. Ξαναθυμήθηκαν όλοι τους το Μοντεσκέ. Έτσι και τώρα το έδωσαν. Σε λίγο θα μας μιλάνε και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Θα ανακαλύψουν και το Ρουσό πάλι. Έτσι. Θα ξαναζήσουμε το διαφωτισμό, ας πούμε, στην από άλλη του μορφή.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κι άλλα, γιατί έχουμε και με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την τροπολογία που κατάθεσε ο Φλωρίδης, που προβλέπει διαδικασίες fast track για τη δικαστική αντιμετώπιση αξιόπινων πράξεων βουλευτών. Και η Λάουρα Κοβέση έχει επίσης επισημάνει κάποια πράγματα. Να πάμε σε μια υποχρέωση. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα, πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, αυτά πώς τα βλέπεις τώρα τα κόλπα του Φλωρίδη? Και βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λέει τι είναι αυτό, ας πούμε, μας περιορίζεται και συρρυκνώνεται στις αρμοδιότητές μας. Και τι είναι αυτά που κάνετε, εν πάση περιπτώσει? Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Το έχει κάνει ο Φλωρίδης εκεί.
0: Κοίταξε, την άποψή μου για το Φλωρίδη την έχω πει με δεκάδες τρόπους. Για το Φλωρίδη και για τον τρόπο που πολιτεύτηκε και συμπεριφέρθηκε όλα αυτά τα χρόνια και γιατί πήρε τη θέση που πήρε αυτή. Πώς έχτισε την καριέρα του και πώς ο ίδιος όρισε το ρόλο του και τον αυτοσεβασμό τον οποίο επέδειξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά στην ιστορία λέγονται γενίτσαροι. Αυτοί. Έχουμε γνώση, ας πούμε, των γενιτσάρων και τι ρόλο έπαιξε και τι ήταν οι γενίτσαροι. Έτσι. Στο Οθωμανική Αυτοκρατορία οι γενίτσαροι ήταν Έλληνες, ήταν Σλάβοι, ήταν... μπας περιπτώσει από τις κατακτημένες χώρες. Αυτοί ήταν και ήταν βασιλικότεροι του βασιλέου, σουλτανικότεροι του σουλτάνου, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης, υπαγορεύοντας, μάλλον θέτοντας σε εφαρμογή τις εντολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης που θέλει να κλείσει υποθέσεις, προσπαθεί με τερτύπια νομικά να καλύψει τα νότα τους για να πάνε σε εκλογές και να κάνουν ό,τι κάνουν. Λοιπόν, αυτό που βάζει όμως η κυρία Κοβέση είναι ουσιαστικό και σε σχέση με τη λειτουργία της πραγματικής δικαιοσύνης, της πραγματικής, Γιώργο μου, αλλά και το γεγονός επίσης το τι έχεις υπογράψει και έχεις συμφωνήσει και λειτουργείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι λέει η Κοβέση? Ότι αυτό που κάνεις είναι αυθαιρεσία, διότι μου λες εμένα πώς να λειτουργήσω, μου περιορίζεις το πεδίο δράσης, το δικό μου ως εισαγγελία, που εγώ έχω τους ρυθμούς που μου λέει και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγω τις έρευνες που μου λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο εσύ συνυπέγραψες σαν χώρα. Και έρχεσαι τώρα και μου λες, δεν θα κάνω εγώ, θα σου στερήσω τη δυνατότητα αυτή για να μην πάει η υπόθεση στον έλεγχο το δικό μου, το δικαιοδοτικό έλεγχο που έχω εγώ ως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά να πάει στους δικούς σου δικαστές, τι του λέει, τους οποίους τους έχεις πιασμένους.
1: Τους τζαβέλες.
0: Ακριβώς αυτό του λέει. Ότι πας να κλείσεις εντάχει μία υπόθεση για να πας στους δικούς σου, για να μην μπορέσω εγώ, ούτε τα εντεταλμένα όργανα εντός της χώρας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρία Παπανδρέου, ξέρεις όλοι αυτοί, για να μπορέσεις να το ελέγξεις το θέμα και να το κλείσεις με δικαστές που εσύ τους διορίζεις και εσύ αποφασίζεις τι αποφάσεις θα πάρουν. Καταλαβαίνεις τι πάμε? Εκεί είναι το μυστικό και το κόλπο. Εντάξει, πια εδώ μιλάμε για εκτροπή της στοιχειώδους έννοιας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας αυτής της χώρας και απορώ πώς, ας πούμε, αυτή η κατάσταση δεν έχει ξεσηκώσει τον ελληνικό λαό, να το πω έτσι, με αυτό που ζούμε και που ζει. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service.
16: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Δηλαδή και στο κόκκινο. Και έτσι χθες προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια. Να καταθέσουν μήνυση. Απάντησε ο Καραχάλιας ότι ασχολείται ο δικηγόρος μου με αυτά. Οι δικηγόροι μου έχουν αναλάβει την υπόθεση. Σεβόμαστε τη Μόσχα, αλλά ανήκουμε στη Δύση. Τώρα, το τι θα γίνει εκεί, μένει να δούμε. Και ποιοι θα είναι και αυτοί που λένε ότι δεν θα έχει ασχοληθεί. Γιατί κάπου διάβαζα τώρα το πρωί, πριν μπούμε μέσα, ότι επανεξετάζει τη στάση του και ο Νατσιός της Νίκης. Μήπως δηλαδή προτιμήσει να στηρίξει την Καριστιανού από το να κατέβει στις εκλογές. Βλέποντας λοιπόν και τα ποσοστά του ότι είναι...
0: Έχουν πιάσει...
1: Ναι, πάντο. Και σου λέει μήπως είναι καλύτερα εκεί να πάμε ας πούμε στο κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος βέβαια Νατσιός παλιότερα, δεν ξέρω αν θα γίνει, παλιότερα πάντως είχε πει ότι δεν θα έβαζε έναν ομοφυλόφιλο στο ψηφοδέλτιό του, στα ψηφοδέλτιά του. Έχει πει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω
0: έχει διάφορες σεξιστικές, ναι, και διάφορες
1: παρέμβασεις. Δεν ξέρω αν εκφράζουν την κυρία Καριστιανού αυτά και θα ήθελε μια συνεργασία μαζί του, αλλά έχει πει και ότι θα συνεργαστεί και θα έχει στα ψηφοδέλτια ανθρώπους που δεν θα έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα είναι. Γιατί παλιότερα είχαμε μάθει ότι υπήρχε και μια κρούση από τον Αντώνη Σαμαρά, που κατέβαιναν μαζί και θέλει να έχει τη δική της πορεία. Η ίδια λέει ότι έχω εξαντλήσει όλα τα ενδικά μέσα για να βρω το δίκαιο μας εκεί οι γονείς, και από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί αυτό, αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική, να αλλάξω μέσα από εκεί ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορώ. Αυτά λέει.
0: Να αλλάξω από μέσα του καθεστώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το άρθρο 86 και τα λοιπά, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, το δηλαδή, κάνει, εντάξει.
1: Έχει εκεί η δεξιά πολυκατοικία, έχει διάφορα, έτσι.
0: Έχει η δεξιά και η υπερδεξιά, θα λέω, ναι, εγώ, γιατί είναι...
1: Δεξιότερα της δεξιάς.
0: Δεξιότερα της δεξιάς, ναι, και βεβαίως...
1: Στο ίδιο κόπεδο. Στο ίδιο κόπεδο, είναι λίγο δίπλα,
0: ναι, ναι,
1: το σπίτι, αλλά στο ίδιο κόπεδο.
0: Και περισσότερο ανησυχούν... εγώ πολιτικά τώρα θα τα κρίνω όλα αυτά τα lifestyle και τις συγκρούσεις, ας πούμε, για την... γερόντισα της,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που ακούστηκαν κατά καιρούς και για τους χαρτορίχτρες, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα, ναι, δεν, εν πάση περιπτώσει. Αν και όπως ξέρεις Γιώργο μου, τα έχουμε συζητήσει και για άλλα θέματα, εγώ κοιτάω και τη σημειολογία.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή έβλεπα εκεί που μαζεύονταν στο γραφείο της κυρίας, ναι, Γκρατσία, το οποίο ήταν άριστο βεβαίως, ναι, ήταν,
1: και αυτή με την νίκη.
0: Καλοβαλμένο, ναι. Εκείνο που, επειδή κοιτάω και τη σημειολογία, εκεί νόμιζα ότι μπήκαμε στη Μητρόπολη Αθηνών. Δηλαδή, αν κοιτούσε τις φωτογραφίες, ήταν 800 Άγιοι δεξιά, αριστερά. Εκεί δεν είδα αγωνιστές του 21, αλλά είδα Αγίους.
1: Ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν με την Ελένη.
0: Δεν πρόσεχα τώρα, αλλά έβλεπα όπως έδειχναν οι κάμερες, ναι, ας πούμε, ναι, ήταν εικονοστάση το γραφείο, ναι, ναι, δεν ήταν ακριβώς γραφείο. Επειδή ξέρεις, η σημειολογία παίζει και ρόλο. Δεν το λέω σαν γιάτα.
1: Δεν είχαν εκεί και κανένα, πώς το λένε, μεμόρε.
0: Θυμιατό.
1: Ναι, όχι, αυτό το που έχουν, το, ναι, Όχι θυμιάτο, που έχουμε το Καρβουνάκι και το Λιβάνι εκεί.
0: Να... Ναι, θυμιάτο το.
1: Ναι, να θυμιατίσουν την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν υπήρχε.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω ως σημειολογικό στοιχείο. Τώρα καλά κάνει και είναι. Ό,τι θέλει, ας είναι ο καθένας και ό,τι θέλει. Απλά λέω ότι με κάποιο τρόπο χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, εντάξει, αν έβλεπες για παράδειγμα τον Άρη Βελουχιώτη σε φωτογραφίες, θα σκεφτόσουν ενδεχομένως άλλα πράγματα. Δεν θα μπορούσες να το συνδέεις αυτό. Εντάξει, τώρα βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο τον Όσιο Παφνούτιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλα αυτά παίζουν ρόλο, ας πούμε, και χαρακτηρίζουν και την εικόνα. Τώρα ακούγονται αυτά όλα τα οποία μπαίνουν στη σφαίρα αυτή κατεβαίνει στην πολιτική και όταν βλέπεις σημειολογικά κάποιους ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με μία κατάσταση, δηλαδή για παράδειγμα πολύ καλός και άξιος συνάδελφος, δεν έχω αντίρρηση, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού και τον ακούω πάντα με ενδιαφέρον και
1: εδώ έχει βγει έτσι,
0: βεβαίως, λέω όμως ότι είναι γνωστές οι θέσεις του και του που λειτουργεί χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να το αφαιρέσεις από το μυαλό σου ότι υπάρχει άρωμα Σοβιετίας. Δεν υπάρχει Σοβιετία. Τώρα
1: πάντως πάει. Ο Θανάς ήταν από το 86
0: εκεί. Εκεί, ναι. Επίσης όταν είδες ας πούμε τον άνθρωπο ας πούμε που φωτογραφήθηκε με το καλημέρα στην Αγία Πετρούπολη εκεί τον εκπρόσωπο της ελληνορωσικής κοινότητας και επιχειρηματικός ξέρεις δηλαδή πάει το μυαλό σου ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ ότι είναι, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει τώρα όλα τα κόμματα έχουν κάποια χαρακτηριστικά.
1: Αλλά το βίντεο, οι φωτογραφίες, αυτά παραπέμπουν κάπου σε βάση.
0: Δηλαδή
1: σε
0: ξέρω εγώ για παράδειγμα ας πούμε η κυρία Καριστιανού κάποια στιγμή την ακούσαμε να υιοθετεί και αυτή τη... Πρόσεξε τη φρασεολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μαδούρο.
1: Ναι.
0: Τα είπανε, αυτά λέγανε, Μαδουραίους τους
1: και,
0: λέγανε.
1: Και μέχρι εκεί η πολιτική κριτική όμως.
0: Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω, δεν μπορεί λοιπόν όταν να αφαιρείς τη δυνατότητα σε κάποιους να νομίζουν ή να βλέπουν και να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω, περιμένω να ακούσω θέσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι η κυρία Καρισιανού δεν φοβίζει τη δεξιά. Ναι. Δεξιά, αυτό μπορώ, που παρακολουθώ δηλαδή και βλέπω και τις αντιδράσεις, δεν ανησυχεί για το κόμμα που πάει να στήσει. Αυτό που βλέπω όμως ότι ανησυχεί είναι αφενός τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον Ατσιό και την Νίκη και όλα αυτά, όλο αυτό το χώρο ας πούμε, τον οποίο εν πάση περιπτώσει βγήκε χθες και μία δημοσκόπηση που είδαμε που είχε αναφορά στην Θεσσαλονίκη, που πράγματι έδειχνε την κυρία Καριστιανού να έχει δύναμη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι και η γενετηρά της και εκεί θα ανακοινώσει και το κόμμα αύριο.
0: Ναι, έχει όμως και άλλα χαρακτηριστικά η Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα κυριαρχούσε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχε...
1: Και πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος.
0: Και πιο πάνω και λίγο πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα και πάνω.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν εκεί ανησυχίες. Και το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εδώ... Υπάρχει, γιατί εγώ σου λέω πολιτικά θέλω να το προσεγγίσω, υπάρχει ένα 20-22% πέραν της δεξιάς, η υπερδεξιά που λέμε, όπως λέμε η υπερδνηστερία, ξέρεις, υπερδεξιά. Λοιπόν, που αυτό αναδιατάσσεται.
1: Ναι.
0: Προφανώς, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν ανησυχεί, γιατί έχει αποφασίσει στην ανάλυσή της και στην προσέγγισή της η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το κομμάτι ήδη το έχει χάσει. Άρα λοιπόν δεν την ενδιαφέρει που εκεί αναδιατάσσεται. Εκεί όμως που φαίνεται ότι είναι ανησυχητικό είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί επειδή συνδέθηκε και η κυρία Κωνσταντοπούλου με την υπόθεση των τεμπών και εξέφρασε αυτή την οργή και το θυμό, τώρα βλέπω

0: Αυτό λοιπόν είναι σαν ανάλυση που μπορώ να κάνω. Για κανένα, επειδή τίποτα άλλο δεν δημιουργεί ανησυχία, δηλαδή στα υπόλοιπα σχήματα τα οποία ή τουλάχιστον τα ιδεολογικά ας πούμε σχήματα εννοώ, δεν μπορεί να φοβηθεί και να ανησυχήσει. Άρα το πράγμα είναι κάτι καινούριο το οποίο να διατάσει ένα χώρο ο οποίος ήδη είναι αν όχι παγιωμένος κινείται σε αυτό.
1: Να δούμε όμως και τι θα μας πει, έτσι, γιατί μπαίνει στην πολιτική όπως η ίδια είπε για το άρθρο 86, για δικαιοσύνη, για όλα αυτά. Αλλά η πολιτική δεν είναι μόνο αυτό, είναι η ακρίβεια, είναι εξωτερική πολιτική, είναι διπλωματία, είναι χιλιαδιό. Έτσι, οπότε πρέπει να περιμένουμε και τις προτάσεις που θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού.
0: Εντάξει, είναι, μέχρι τώρα μας έδειξε ότι ήταν ανεπαρκής, ας πούμε, σε αυτή την προσέγγιση, όταν έπιασε ειδικά
1: θέματα. Να μου γλώσσεις και το μεταναστευτικό που πήγε εισβολής. Να δούμε τώρα αύριο του Αγίου Κωνσταντίνου τι θα, και Ελένης, τι θα μας πει η κυρία Καριστιανού το απόγευμα από τη γενέτειρά της στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βλέπουμε και στο Πασόκ, Σωτήρη.
0: Τώρα εδώ είναι το άλλο κομμάτι που της αναδιάταξης και της ανησυχίας, ας πούμε. Υπάρχουν αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, το Πασόκ αρχίζει να ανησυχεί για τον κύριο Τσίπρα. Εδώ είναι το σκηνικό της υπόθεσης. Ο καθένας έχει τους φόβους του, δηλαδή, και το τι πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί. Και μάλιστα σιγά σιγά αρχίζει πλέον να βγαίνει και αυτό που εν τέλει έχει, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, έχει αποδεχτεί το Πασόκ ως ρόλο στη νέα του μορφή που ήρθε μετά τα μνημόνια, εννοώ, έτσι. Δηλαδή ότι είναι συμπληρωματικό κόμμα μιας θεσμικής εξουσίας, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, εντάξει τώρα, δείχνουν, και δεν είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, ακόμα και ο κύριος Γερουλάνος ανέκρουσε πριν να είναι εκεί πέρα, που ήταν μαχητικός και για να μην δυσαρεστήσει και να μην δυσαρεστήσει και τον κύριο Δούκα, τώρα το γύρισε. Ναι. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ένα άρθρο του κυρίου Μεϊμάρογλου, ο οποίος ήταν επίσης ξεκάθαρος. Δηλαδή, μόνο που δεν έβαλε κάτω το χαρτί και το μολύβι να πει πόσα έχετε εσείς, πόσα έχουμε εμείς, για να πάμε τώρα να καταλάβουμε τη Μόσχα.
1: Έτσι και ευθέως.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτά όλα.
1: Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Μεϊμάρογλου.
0: Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου, βεβαίως. Και νομίζω παλιότερα ήταν και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος, αν το θυμάσαι εσύ, ήταν και στενός φίλος πολιτικός, εννοώ, του κύριου Βενιζέλου. Δεν ήταν. Που σημαίνει ότι έχει και ένα άλλο αυτό. Δεν λέω για τον κύριο Βενιζέλο, που είναι άλλη κατηγορία. Ο κύριος Βενιζέλος ποντάρει σε μια οικουμενική κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ηγηθεί κλπ. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά το Πασόκ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει μια κρίση ταυτότητας και συμπεριφοράς. Αυτή όλη η κατάσταση δεν τον βοηθάει, δεν βοηθάει ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν βοηθάει κατά τη γνώμη μου ούτε το Πασόκ, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Τι επιχειρείται αυτή τη στιγμή στο χώρο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, ευρύτερα το λέω. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής? Αυτό δηλαδή που θέλει να πετύχει ο κύριος Τσίπρας. Θέλει να καταγραφεί ως ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης, ας πούμε, αυτού του χώρου, για να μπορέσει μετά να κάνει τις κινήσεις συνένωσης αυτού του χώρου, της αναγκαστικής για κάποιους ή της. Αυτή λοιπόν η τακτική του και ακριβώς αυτά τα στοιχεία προφανώς δεν ενδιαφέρουν την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλους ή δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν κιόλας ότι το παιχνίδι παίζεται με διαφορετικούς όρους. Βασίζονται ίσως σε μία ανάλυση ότι ο χώρος της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας ή της δημοκρατικής αριστεράς ή δεν ξέρω όπως να την πούμε, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, είναι σε πτώση. Ξέρεις όμως ότι ό,τι πέφτει ανεβαίνει.

0: κιόλας. Δηλαδή μπορεί οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή να δείχνουν ότι πράγματι η δεξιά, η υπερδεξιά, οι κεντροδεξιές και όλες αυτές οι καταστάσεις στον κόσμο κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή από κάτω μια κουφόβραση που δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει. Εν πάση περιπτώσει, στρατηγικά το κρίνω εγώ και ότι αυτό το πράγμα είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Τσίπρα, όλο αυτό που γίνεται.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με το Πασόκ. Πάντως, αυτή η συνεργασία δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει. Κάθε φορά που συνεργάζεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, σαν να τραβάει κόσμο από εκεί η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης κυρίως, όχι γενικότερα, αλλά και από το κομμάτι του Τσίπρα φεύγουν από το Πασόκ και πάνε. Πηγαίνουν και από εκεί και από εδώ.
0: Ναι, έτσι. Γιατί είναι διχασμένο, ναι, το Πασόκ. Ναι,
1: θες το Σιακαντάρι, θες την Παπαδοπούλου. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν και θέσεις στο Πασόκ ακολουθούν μια άλλη πορεία.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχουν ας πούμε social αριστερόστροφοι στο Πασόκ, ένα κομμάτι ας πούμε του ψηφοφόρου του, και υπάρχει η πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου, αυτή η ακροκεντρώη που λέγαμε, που είναι δεξιόστροφοι. Και αυτό το πράγμα είναι μια δύσκολη ισορροπία, εγώ θα έλεγα δύσκολη και για τον κύριο Ανδρουλάκη, για να τα συναρμόσει αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις δεν ρίχνεις λάδι σε μία, όχι λάδι να το πω, δεν θολώνεις τα νερά. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις και οι αμφίσιμες δηλώσεις και όλα αυτά δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση και μεγαλύτερο κόστος. Τώρα εγώ θα υποδείξω τη στρατηγική, δεν ξέρω, αλλά αυτό βλέπω, αυτό διαβάζω, αυτό βλέπω.
1: Μάλιστα, λοιπόν, και 53 πρώτα λεπτά η ώρα, 10:53, πάμε ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ σημαντική θεωρείται η συμβολή των ουσιών ανθοκιανίνες στον οργανισμό, στις οποίες είναι πλούσιες τα μοβ φρούτα και λαχανικά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Βίρονα Καλούτσα, στέλεχος της Apollonia Nutrition. Κύριε Καλούτσα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι είναι οι ανθοκιανίνες και ποια τα δώρα που προσφέρουν στον οργανισμό?
2: Οι ανθοκιανίνες είναι φυτικές ουσίες, φυτικές, οι οποίες, όπως δηλώνει και το όνομά τους, που προέρχεται από το άνθος και το κιανός. Ο κιανός είναι ο γαλάζιος, ο μπλε. Έχουν βρεθεί πρώτα σε κάποια άνθη, σε κάποια λουλούδια, και είναι εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονικές ουσίες.
1: Αντιφλεγμονώδεις, ναι.
2: Αντιφλεγμονώδεις, εντάξει, εγώ τις λέω αντιφλεγμονικές.
1: Καλά κάνετε.
2: Καμία, για τη γλώσσα, καμία εκπομπή θα σας πω γιατί είναι λάθος το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία, είναι καθιερωμένο. Λοιπόν, αντιφλεγμονώδεις λοιπόν, και βρίσκονται σε πολλά επίσης λαχανικά και φρούτα, όπως το ρόδι, το κόκκινο σταφύλι, τα τσίκα, και βέβαια το blueberry είναι πάρα πολύ πλούσιος ανθοκιανίνες.
1: Και τα μύρτιλα, όλα αυτά.
2: Πιστεύει... Και τα μύρτιλα, ναι. Πιστεύει... Όλα όσα είναι κόκκινα και κυρίως μπλε με μοβ απόχρωση, είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες.
1: Πιστεύετε ότι και τα παντζάρια είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες?
2: Τα παντζάρια οπωσδήποτε περιέχουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ιδιαίτερα πλούσια είναι το κόκκινο λάχανο και οι μοβ γλυκοπατάτες, αν έχετε φάει, ναι, ποτέ. Υπάρχουν.
1: Έχω φάει στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πολύ, δεν τις βρίσκεις εύκολα.
2: Δεν είναι διαδεδομένες, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, τα κατεψυγμένα προϊόντα διατηρούν τις ανθοκιανίνες τους και τι ρόλο παίζει και η θερμική επεξεργασία τους?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αρχίσουμε καλύτερα από τη θερμότητα. Είναι πολύ ευαίσθητες οι ανθοκιανίνες στη θερμοκρασία, τις υψηλές, είναι πολύ ευαίσθητες στο μαγείρεμα κλπ. Ιδίως πάνω από 80% έχουμε μεγάλη καταστροφή. Τώρα, όσο μικραίνει η θερμοκρασία μαγειρέματος κλπ, είναι μικρότερη καταστροφή, αλλά υπάρχει σημαντική καταστροφή. Όσον αφορά όμως στην ψήξη, εκεί αντέχουν πολύ καλύτερα. Υπάρχει εδώ κάποια υποσημείωση, δηλαδή τα καταπτυγμένα προϊόντα έχουν διάφορες μεθόδους επεξεργασίας. Αν η μέθοδος, που δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, ο απλός καταναλωτής, εάν περιλαμβάνει προηγουμένως ένα ζεμάτισμα των προϊόντων και μετά τα βάζουν κατευθείαν στην ψήξη, εκεί στο ζεμάτισμα έχουμε αρκετή καταστροφή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αν είναι με την άλλη μέθοδο που είναι κατευθείαν ψήξη, εκεί διατηρούνται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
1: Οι ανθοκιανίνες είναι το ίδιο συστατικό που έχει και το κόκκινο κρασί ή όχι, δεν έχει
2: και
1: καμία
2: σχέση? Το κόκκινο κρασί υπάρχει, αλλά σε μικρή ποσότητα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και στο κόκκινο κρασί, ναι.
1: Και θα ήθελα να μάθω τώρα πόσο σημαντική θεωρείται η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ανθοκιανινών στην υγεία του οργανισμού και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνεται η λήψη τους.
2: Επειδή έχουν αντιφλεγμονικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι πάρα πολύ ωφέλιμες για όλο τον οργανισμό, για όλα τα κύτταρα και για όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματος. Αλλά ειδικότερα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, θα έλεγα, ως προς την προληπτική χρήση κυρίως, στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, δηλαδή κυρίως Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, και στις καρδιαγγειακές παθήσεις επίσης. Είναι άριστο προληπτικό. Άλλωστε, γενικά, όταν έχουμε μια καλή διατροφή, δηλαδή να περιλαμβάνει πολλές φυσικές ουσίες, αυτό από μόνο του είναι μια πρόληψη. Και μέσα σε αυτές τις φυσικές ουσίες είναι πολύ σημαντικές και οι ανθοκιανίνες.
1: Ποια είναι η καλύτερη δοσολογία, κύριε Καλούτσα, στη χρήση τους? Δηλαδή, ένα χάπι όταν είναι σε συμπλήρωμα διατροφής?
2: Τώρα, συμπληρώνοντα διατροφή, εξαρτάται. Τώρα, εμείς η εταιρεία μας, η Apollonia Nutrition, Έχει, θα το ξέρετε, υποθέτω, το Blue Ridge Plus, το οποίο η δοσολογία είναι 2 κάψουλες την ημέρα. Και είναι υπερσυμπυκνωμένο από αθωκιανίνες, από υπερσυμπυκνωμένο blueberry, το οποίο είναι ενισχυμένο και με βιταμίνη C, διότι υπάρχει μια συνεργική δράση
1: με τη βιταμίνη
2: C. Ναι, και έχουμε αυξημένα αποτελέσματα.
1: Άρα είναι σημαντικό, και αν κάποιος δεν κάνει χρήση πολλών τροφίμων που περιέχουν βιταμίνη C, ότι μπορεί με αυτό το προϊόν, με αυτή την κάψουλα, μπορούμε έτσι, να πάρει και συμπλήρωμα της βιταμίνης C.
2: Ναι, παίρνει και συμπλήρωμα της βιταμίνης C, βέβαια όχι σε μεγάλη
1: ποσότητα.
2: Δόση, όχι σε μεγάλη ποσότητα. Είναι λίγο πιο κάτω από την ημερησίως συνιστόμενη δόση. Ούτως στις γυναίκες τις ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι και αντιγυραντικό, και τους άντρες βέβαια, έχει αντιγυραντικές ιδιότητες, και κυρίως για το δέρμα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, προστατεύει το δέρμα από τη γύρανση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλούτσα, για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Μέρα σας, γεια.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έναν αλλοδαπό συνέλαβαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στην Κεραμωτή. Ο 32χρονος υπήκοος Αλβανίας κατηγορείται ότι προέβη σε άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος μιας 17χρονης κοπέλας την ώρα που βρισκόταν μέσα στο φεριμπότ. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα προμηνύουν οι αυξήσεις στη χονδρική. Στο χάρτη των αναγκαστικών αλλαγών που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τον Μασούτη, βρίσκονται η Καβάλα και η Θάσος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, διαμορφώνονται συνθήκες δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και τα καταστήματα Μασούτης σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους και η Καβάλα και η Θάσος. Για το λόγο αυτό, η αλυσίδα θα πρέπει να κλείσει κάποια από τα καταστήματά της. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την ερχόμενη Τρίτη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς τάξης. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Την επίσημη καθιέρωση της 14ης Απριλίου ως ημέρας τιμής στους αγώνες των καπνεργατών της Καβάλα ζητά το Ινστιτούτο Ιστερίας Καπνού. Με επιστολή του προς το Δήμο Καβάλας και τους τοπικούς φορείς, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Γιάννης Βίζικας προτείνει τη θεσμοθέτηση της επετείου τη συγκεκριμένη ημέρα, η οποία συμπίπτει, όπως λέει, με την πρώτη ιστορική απεργία των καπνεργατών της πόλης του 1879. Στην εισαγγελία Καβάλας προσέφυγαν δεκάδες κάτοικοι του Δήμου Νέστου καταγγέλλοντας την ανυπόφορη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Με ερώτησή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Λαϊκή Συσπήρωση καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον Περιφερειάρχη για μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των αναέριων και επίγειων ψεκασμών.
5: Ο καιρός.
6: Άστατος καιρός και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592-062-472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Γεια σου Κία.
12: Γεια σου Πάνο.
11: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
12: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
11: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
12: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
13: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT.
3: θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρυσός Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, Σωτήρη, έχουμε τις εξελίξεις, τα πάμε τα πολιτικά λίγο. Έτσι,
1: πάντα, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Του Αγίου Κωνσταντίνου. Τροφοδοτούν όσο μπορούν τους δημοσιογράφους πάντως. Το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
1: Τι, για κάτι είδες τώρα εσύ για να το λες.
0: Όχι, απλώς λέω για του Αγίου Κωνσταντίνου αύριο. Έτσι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Και Ελένης, ναι. Λοιπόν,
1: για να μην ξεχνάμε
0: ναι,
1: το...
0: Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως. Είναι γιορτή. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τον εκπρόσωπο του, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ είναι στην ΕΡΤ, που χαρακτηρίζει γελοτοπίο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τα είπαμε νωρίτερα και, με το, και για το Πασόκ.
1: Πάντως υπάρχει μια εξέλιξη τώρα, βλέπω εδώ, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, αλλά και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
0: και Τζαβέλα.
1: Είπε λοιπόν, κατηγόρησε τον εισαγγελέα για αδικαιολόγητη απουσία και εν πάση περιπτώσει είπε ότι με αναγκάζουν να προσφύγω εκ νέου, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση περί ενημέρωσής του γιατί παρακολουθούνταν κλπ. Το ανεβάζει, το συνεχίζει, το σηκώνει το θέμα. Λογικό μου φαίνεται, για εκλογές πάμε. Τώρα, ξέρεις κάτι, έχουν όλοι προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και μπορεί να ζήσουμε έναν ευνηδιασμό να πάμε το Μάρτιο του 27. Δεν είναι καθόλου απίθανο να το τραβήξει και να τους δημιουργήσει, ξέρεις...
0: Επειδή να σέρνετε σε αυτό, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης τώρα σε αυτό που λες, ότι όσο μπορεί να το τραβήξει, θα το τραβήξει. Έχει υποχρεώσεις, έχει ανοίγματα... Έχει δικά του ζητήματα με τις υποκλοπές. Οπότε όσο πιο πίσω το πάει. Απλώς τώρα κάποιοι του λένε, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι του λένε όσο πιο πίσω πάει τόσο πιο κάτω θα είναι τα ποσοστά. Γιατί υπάρχει και ο πληθωρισμός. Δεν μένουν οι υποκλοπές να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι ο ίδιος θα είναι οκ και δεν θα έχει κανένα δικό δικαστήριο μπροστά του. Από την άλλη όμως, όσο περνά ο καιρός, θες ο πληθωρισμός, θες η ακρίβεια, θέλει το πετρέλαιο, θέλει η βενζίνη. Θέλει σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Μα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό που συμβαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι στεναχωρημένος, αλλά το έχει καλύψει.
0: Το έχει καλύψει.
1: Το έχει καλύψει. Η στεναχώρια του δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Γιατί είναι, δηλαδή, εντάξει, είναι ότι κάποιοι φταίνε γι' αυτό. Πρέπει να στεναχωριέται γιατί η κατάσταση που βιώνουν, ας πούμε, οι πολίτες δεν τον αφήνει ανέγκυχτο.
0: Στεναχωριέται.
1: Ναι, είναι. Και ξέρεις, η ποιοτική διαφορά είναι ότι μέχρι χθες για όλα τα θέματα μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
0: Έτσι.
1: Ότι βλέπαμε όλες. Δηλαδή δεν ήτανε. Τώρα έχει μια ποιοτική έτσι, αναβάθμιση.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Τώρα στεναχωριέται, τώρα λέει ότι ναι, σας ακούω αυτά που λέτε, οι παρατηρήσεις σας είναι. Ξέρεις κάτι Γιώργο, τώρα πέραν της πλάκας. Εγώ θυμούνω πάρα πολύ με όλο αυτό το μηντιακό σύστημα. Είναι εξονημένο πια, επιμένω. Δεν γίνεται τώρα. Ναι, γίνεται χαμός ας πούμε στην αντιπολίτευση. Ναι, γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γίνεται χαμός όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά... δεν βλέπει το μηντιακό σύστημα το χαμό που γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπει λοιπόν ότι Δεν πάνε οι πρωθυπουργοί στα συνέδρια, οι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν βλέπει ότι μαζεύονται σε ομάδες και τα βάζουν με τα επιτελικά κράτη που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν βλέπει ότι εδώ πέρα ετοιμάζεται και νέα παρέμβαση του Καραμανλή στις 26 του μήνα για τα εθνικά θέματα. Δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά το μηντιακό σύστημα. Δεν βλέπει ότι του κύριου Δένδια που ήταν αυτή η παρέμβαση που έκανε, που ήταν ξεφτελιστική για τον κύριο Μητσοτάκη, το μηντιακό σύστημα είδε ότι ήταν μια δημιουργική παρέμβαση και όλα αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που έγινε χθες με το Κισέα που αποφάσισε να αποσύρει και όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπει, αλλά βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φαγωμάρα, ότι ο ένας βρίζει τον άλλον, δεν ξέρω τι βλέπει. Αυτό βλέπει και το κάνει μέγιστο θέμα. Λες και αυτή τη στιγμή η χώρα εξαρτάται από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το 5% ή δεν θα πάρει, ας πούμε. Αυτό έχει βλέπει το μηντιακό σύστημα.
0: Εδώ, επειδή ανέφερε στο Κισέα, εδώ μας είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ τα μέσα ενημέρωση, Σωτήρη, ότι φεύγουν οι Πάτριοτ από εκεί, πήρανε τους Πάτριοτ από εκεί, γιατί δεν συντρέχει λόγος να υπάρχουν. Δηλαδή, σαν να τελείωσε η ιστορία αυτή στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, αυτό λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είπαμε. Δηλαδή, και ο κόσμος, βλέπει τι είπανε, ρε Γιώργο, αλλά δεν βλέπει, ας πούμε, αυτό που γίνεται στη χώρα. Δηλαδή, σκέψου λοιπόν το εξής. Δεν έχει πάει το σύστημα, το τηλεοπτικό που παίζει με τις εικόνες, να πάει να στηθεί έξω από ένα πρωτοδικείο, ότι είναι αυτά τώρα ηλεκτρονικά, να δει, ας πούμε, τους ανθρώπους που τους παίρνουν τα σπίτια. Έτσι, για να δει, να δει το προσωποποιημένο το δράμα που ζει κάποιος. Δεν μπαίνει την ώρα να καθίσει σε ένα γκισέ σούπερ μάρκετ. Μιλάω για την κάμερα που έχουν μπει ακόμα και σε κηδείες και σε δεν ξέρω, μην τα πω τώρα. Να μπει και να δει την ώρα που αφήνουν και παρατάνε στα ταμεία, ας πούμε, προϊόντα, γιατί δεν έχουν να τα πληρώσουν. Δεν μπαίνει να το δει αυτό το πράγμα και δεν το δίνει. Πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι η εικονική πραγματικότητα και τα ψεύδι που μας παρουσιάζει ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο κόσμος. Αλλά δεν μπαίνει σε αυτό να το δείξει και η δύναμη της εικόνας είναι ισχυρότερη από αυτό το πράγμα το οποίο λένε τα λόγια και ωρεοποιούν την κατάσταση.
0: Μα και ο κύριος Κυρανάκης έλεγε τι ωραία που είναι τα τρένα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, τον κύριο Κώστα Γενιδούνια. Καλημέρα, κύριε Γενιδούνια.
2: Καλημέρα, κύριε Πολύ, καλημέρα, κύριε Γαψόχα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς σχολιάζετε τον κύριο Κυρανάκη, τα όσα είπε, AI μάθαμε, κείμενο θα υπάρχει για μηχανοδηγούς, για σταθμάρχες κτλ.
2: Κοιτάξτε, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά απέχει πολύ το να εισαχθεί μια τέτοια διαδικασία για την παρακολούθηση των συνομιλιών και το ιδιαίτερο απέχει πολύ από την πραγματικότητα τη σημερινή, έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι αυτά τα συστήματα τα οποία παρακολουθούν θα πρέπει να είναι και πιστοποιημένα, κύριε Βουλγαρή, κύριε Καψόχα. Εμείς τα ακούμε με ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτά άπτονται τη ασφάλεια τη κυκλοφορία των τρενών, δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή επικοινωνιακή εξαγγελία. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τη κυκλοφορία. Αφορούν αμφιβάτε, εργαζόμενου. Περιμένουμε να δούμε τι συστήματα είναι αυτά ακριβώς, αν έχουν επιστοποιηθεί, πώς ελέγχονται, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι δικλείδες. Δηλαδή, πραγματικά μας προξένησε και μας εντύπωση και στεκόμαστε σε αυτό, ότι δηλαδή θέλουμε να δούμε αν εφαρμόζεται αυτό κάπου αλλού και πραγματικά ποια θα είναι η επιστοποίηση του συστήματος αυτούς και πώς θα λειτουργήσει. Να πούμε απλά ότι μέχρι σήμερα το GSMR δεν λειτουργεί στο σύνολο.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει βελτιωθεί αυτό που δημιούργησε το δυστύχημα και όλες τις συνθήκες? Έχει, η ασφάλεια υπάρχει αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, οι επικοινωνίες έχουν βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λειτουργήσει το GSMR. Υπάρχει το VHF, το κλασικό σύστημα δηλαδή επικοινωνίας. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου, είτε λόγω των καταστροφών του Ντάνιελ, είτε λόγω ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για να είχε κατασταθεί αυτό, είτε γιατί καθυστερήσαν διαγωνισμοί. Δεν λειτουργεί το GSMR, το οποίο είναι το πλέον ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Είναι αυτό που μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο με τη σταθμάρχη που λέμε. Είναι σύστημα GSM, δηλαδή κατά εδώ είναι φορικό, σε κινητό τηλέφωνο, να το πούμε έτσι να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή ως ενισχυτικό και όπως το λέω ως πρόσθετο μέτρο επικοινωνίας όπου υπάρχουν προβλήματα με την κάλυψη σε ραδιοκάλυψη, με το VHF. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε βήμα-βήμα, να πάμε δηλαδή σε αυτά που πρέπει να γίνουν, να λειτουργήσουν στο σύνολο του δικτύου όπως λειτουργούν σε όλα τα πιστοποιημένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και την Ευρώπη ιδιαίτερα. Και μετά, αν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο θα πιστοποιηθεί και μπορεί να ελέγχει τις συνομιλίες, εμείς είμαστε ανοιχτές θύρες, κουρεί κάποιος, όταν θέλει να επιβλέψει διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γενεδούνια, να ρωτήσω κάτι. Το Παλαιοφάρσαλο συνδέεται με την Καλαμπάκα?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ούτε ο Λάρισα με τον Βόλο, ούτε η Αλεξανδρούπολη με τη Θεσσαλονίκη, ούτε η Πάτρα με την Αθήνα. Ούτε ο Πύργος με την Πάτρα και την Αθήνα, ούτε το Ναύπλιο. Και βέβαια μιλάμε και για ούτε στη Λίδα η Λαμία με το Λιανοκλάδι. Έτσι, οι γραμμές δηλαδή Καλαμπάκα, Παλαιοφάρσαλος, Βόλος, Λάρισα, στη Λίδα, Λιανοκλάδι που λειτουργούσαν μέχρι τον Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 23, δεν λειτουργούν ακόμα σήμερα. Γίνονται εργασίες λόγω των καταστροφών τότε. Η Φλόρινα, η γραμμή. Έγιναν κάποια δοκιμαστικά, περιμένουμε την επαναλειτουργία της μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζουμε αυτό να προχωρήσει. Η Δράμα που συνδεόταν μέχρι τα Τέμπη συνδρομικά με τη Θεσσαλονίκη αγνοεί την τύχη της, το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύνδεση, η συνδρομική. Εντάξει, την Αλεξανδρούπολη έχει σταματήσει από το 2020 η συνδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης και έχει παραβευθεί και αυτή στις καλένδες.
0: Το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να μιλήσω. Το βάζω σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή για τους σιδηροδρομικούς άξονες, για το εμπόριο και τι δυνατότητες θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, η οποία δεν συνδέεται σιδηροδρομικά με καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Δηλαδή μιλάμε για λιμάνια που χάσαμε τη μάχη των λιμανιών, μιλάμε για οδικούς άξονες που και εκεί έχουμε πρόβλημα και μιλάμε και για τους σιδηροδρομικούς άξονες που ακούμε 1002 από την κυβέρνηση και τελικά μια τρύπα στο νερό. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μείνει από το έγκλημα των Τεμπών και μετά εκεί. Αλλά δεν μιλάνε για τους σιδηροδρομικούς άξονες. Και τι σημαίνει αυτό για το εμπόριο και την αναβάθμιση της χώρας?
2: Εγώ θα πω σε αυτό που λέτε, όχι μόνο θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα, θα υπενθυμίσω και στους ακροατές ότι ο σιδηρόδρομος είναι το μέσο για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση που δημιούργησε οικονομική άνθηση και για τη δεύτερη και πόσο μάλλον τώρα.
1: Που ηγούμαστε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που μας το έχει.
2: Που υπάρχει το Green Deal. Γιατί μιλάμε για οικολογία και για μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει για την άνθηση της οικονομίας. Ποιο είναι το μέσο? Αυτό είναι ο σιδηρόδρομος. Όταν δεν συνδέει την ενδοχώρα, την ενδοχώρα. Να συνδέσει την ενδοχώρα σιδηροδρομικά, για ποια οικονομία μιλάμε? Δηλαδή, να δούμε το στεγαστικό, να προσθέσουμε και το στεγαστικό σε όλα αυτά που είπατε πριν.
1: Ναι.
2: Ότι ένας πολίτης ο οποίος δουλεύει στην Αθήνα σήμερα δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με αξιοπιστία σε περιαστικά κέντρα της Αθήνας.
0: Μα να σας διακόψω σε αυτό τώρα που λέτε. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Ένας φίλος που έφερνε κάποια προϊόντα από τη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια έκθεση. Τον πήγε συνάδελφός του με το σιδηρόδρομο στο μαγαζί που είχε σε απόσταση Αθήνα-Λαμία. Δηλαδή, έφευγε κάθε μέρα κάποιος από την Αθήνα και άνοιγε το μαγαζί του στη Λαμία σε 20 λεπτά.
2: Ακριβώς, μπορεί να πάει. Όχι σε 20 λεπτά, 40. Εγώ θα σας πω έτσι. Κάποιος που ξεκινάει από τον Πειραιά.
0: Τόσο κάνω και εγώ με το αυτοκίνητο να κάνω 12,5 χιλιόμετρα.
2: Παραπάνω κάνουμε σήμερα. Σήμερα κάνουμε παραπάνω γιατί δεν υπάρχει συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό, δεν υπάρχει καλή οργάνωση και συγχρονισμός με εξαστικές συγκοινωνίες. Και υπάρχει, εγώ θα σας πω ότι ένα δρομολόγιο την ώρα προσκόρυνση. 7 χιλιόμετρα γραμμής που θα συνδέαν το Λουτράκι με τον Ισθμό. Προσέξτε με, 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής, σε γραμμή που ήδη υπήρχε και ανακαινίζεται. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε Μάιο του 2026. 7 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική για το σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο. 7 χιλιόμετρα γραμμής. Φανταστείτε να είχαμε ένα προαστιακό όπου σε μισή ώρα θα μπορούσες να μεταβείς στην Κόρινθο, γιατί αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι, θα μπορούσες να είσαι στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στα Μεσόγεια, κάτω στο Κοροπή, με αξιόπιστη μεταφορά, πόσο θα άλλαζε το στεγαστικό πρόβλημα και θα έδινε λύσεις για αυτό που ζούμε μέσα στην Αθήνα. Πόσο οι δρόμοι δεν θα ήταν αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα. Εγώ ανέβαινα τη Συγκρού το πρωί, έτσι, με το μηχανάκι. Mm-hmm. Ακούνε οι ακροατές, πολλοί θα ανέβαινουν και αυτοί κάθε πρωί.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί λοιπόν, δεν μπορεί από το ύψος, ας πούμε, του νέου κόσμου μέχρι τη φύλη του Ολυμπίου να πηγαίνει σημειωτών τα αυτοκίνητα. Κάθε πρωί το ίδιο πράγμα. Και μετά και μέσα στο κέντρο το ίδιο. Και να χάνονται τόσοι και εργατόρες, θα βάλω εγώ, και ταλαιπωρία και για την οικολογία. Δεν είναι δυνατόν.
0: Πάνω από μία εβδομάδα καθόμαστε περισσότερο μέσα στο αυτοκίνητο σύμφωνα με μελέτη, με έρευνα.
2: Ωραία. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην πηγαίνουμε με το τρένο με ένα σύγχρονο παραστιακό σιδηρόδρομο και στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό, να συνδέσουμε την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης με το σιδηρόδρομο. Αυτό κάνει κάθε χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό
0: της. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Σωτήρης, γιατί δεν έχουμε κι άλλο.
1: Όχι, να ρωτήσει.
0: Αλλά τώρα εγώ είμαι πονηρός αν ρωτήσω μήπως ευνοεί άλλα μέσα μεταφοράς η κυβέρνηση.
2: Όχι πονηρός. Είστε ακριβείς.
0: Γιατί αν το εισιτήριο με το τρένο στη Θεσσαλονίκη κάνει όσο και το αεροπορικό ή το κτέλ ή δεν ξέρω εγώ, εκεί αρχίζω πλέον να σκέφτομαι ότι μήπως η κυβέρνηση έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της και βοηθάει άλλους.
2: Εγώ να σας πω κάτι. Και νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε πλήρως αυτό που λέμε. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί τα λαϊκά στρώματα. Με πάντα καταβολές, συνδικαλιστικές, πολιτικές, στο εργατικό κίνημα ταγμένος, έτσι. Αντιδραστικές πολιτικές ριζοσπαστικές, καταβολές στο κίνημα, το συνδικαλιστικό εδώ. Ποιος εξυπηρετεί σήμερα ο σιδηρόδρομος σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα.
0: Ναι.
2: Τους εργαζόμενους, έτσι, τους φοιτητές, έτσι, τους άνεργους. Δείτε τώρα στα Αθήνα Θεσσαλονίκη σήμερα κατά πόση ώρα υπάρχει λεωφορείο, ευθέως να μιλάμε. Πώς έχουν αυξηθεί τα αεροπορικά δρομολόγια μετά τα Τέμπη, πόσο δηλαδή έχει πυκνώσει η κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και δείτε και συγκρίνετε τα διόδια. Τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν έμπαινε από την Αθήνα στο κέντρο και έγινε στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, σε 3 ώρες και 20 λεπτά ή 3,5 ώρες, ακόμα και 4 ώρες που υπήρχε το 2019, 3 ώρες και 45 λεπτά πηγαίναμε. Μην ξεχνάμε. Έτσι,
0: καλά, είναι. Εδώ με τα περίφημα βέλη που δεν ξέρω που βρίσκονται, μας είπαν ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να πιούμε καφέ και θα ξανάρθουμε.
2: Ας φτιάξουμε πρώτα τον άξονα τον διπλό να είναι έτοιμο στο καλοκαίρι όπως έχουμε πει και να πάμε. Αλλά σας λέω και πάλι, ας καταλάβουν όλοι. Αυτή η χώρα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Και πραγματικά εμείς οι μηχανοδηγοί έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά δεν θα σταματήσουμε. Φανταστείτε τα πλεονεκτήματα μιας πολιτικής που θα βάλει στο επίκεντρο αυτό το μέσο. Μάλιστα. Για την κοινωνία και την οικονομία. Να πούμε για τις διεθνείς συνδέσεις οροδρομικές που είχαμε κάθε καλοκαίρι τουρίστες που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια με το σιδηρόδρομο.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Και έχει σταματήσει αυτό. Να πούμε για την Εγνατία με τις Δαλίκες που περνάνε κάθε μέρα να φτάσουν στην Λογομενίτσα και δεν υπάρχει σύνδεση οροδρομική της Θεσσαλονίκης με την Αλεξανδρούπολη. Την ώρα που η γείτονα χώρα, η Τουρκία, έχει κάνει τεράστιες υποδομές. Όποιος κάνει τον κόπο και μπει και ψάξει τι έχει κάνει στην πλευρά απέναντι στην Αλεξανδρούπολη. Με τα λιμάνια τους και έχουν κάνει εκεί οι γείτονες
0: μας. Τη μάχη των λιμανιών τη χάσαμε.
2: Με την Ανδριανούπολη να δείτε τι έχουν κάνει. Αυτό είπα, κύριε Βούλγαρη. Θα εντυπωσιαστεί κάποιος.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Γενιδούνια. Έχουμε πάει και μισή. Βγήκαμε και λίγο έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας.
3: Στο κόκκινο. .5 και 5. Στο κόκκινο.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωάννου και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
15: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Kavala News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Kavala News στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λέει, είναι... Ο Πρωθυπουργός είναι διεφθαρμένος. Mm. Αυτό λέει το αποφεύγουν για να μην φανεί. Mm. Άλλο πράγμα να ακούσει, η κυβέρνηση έχει διαφθορά και έλλειψη. Ή δεν υπάρχει, υπάρχει θεσμική εκτροπή, ξέρω εγώ τι λέει, στο σύνολο. Εκεί λοιπόν η επόμενη ερώτηση για να δεις, επειδή θέλει να μας πει ότι όλοι ας πούμε ότι το βαρύ όπλο της κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν από τους δημοσκόπους είναι... Ποιος ευθύνεται για την εκτροπή, ευθύνεται ο Πρωθυπουργός? Δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση. Μας τα είπε πώς γίνεται.
0: Και στις συνεντεύξεις όμως είναι σκληρές ερωτήσεις. Πόσα γεύματα τη μέρα κάνετε?
1: Ναι, ναι, εκεί, το, εκεί πραγματικά του κόβουν.
0: Εξαντλούν την αυστηρότητά του.
1: Εκεί δεν είναι. Μπερδεύει τα λόγια του, γιατί είναι τέτοιες σκληρές οι ερωτήσεις που του γίνονται.
0: Αλήθεια. Είναι αυτό. Πόσα γεύματα τη μέρα κάνετε? Τι γίνεται, πού θα κάνετε διακοπές και τα λοιπά, και πραγματικά πολύ σκληρές ερωτήσεις γίνονται. Και όμως οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πρώτο και αναρωτιέσαι, λες, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Δεν μεν γίνεται κλίμα, φτιάχνουν ένα κλίμα με αυτό, αλλά και απ' την άλλη όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Πάντως γίνεται χαμός τώρα, έτσι πυρετοδός δουλεύουν τα συνεργεία τα δημοσκοπικά. Θα δούμε δημοσκοπήσεις να χορτάσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Το πάνε λέει για αρχές Ιουνίου τώρα, αντί για τέλη.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Για
1: ναι.
0: Να είναι μέσα και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, να μετρηθούν δηλαδή επίσημα πια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την λογική. Τώρα, εγώ το ξαναλέω, μέτραν την Καριστιανού, τη δείχνουν, δείχνει ότι παίρνει και από εκεί, δείχνει ότι παίρνει και από εδώ. Μα δεν μας έχει πει η γυναίκα τι θέλει να κάνει. Δεν μας έχει πει για την οικονομία κάτι. Δεν μας έχει πει για την εξωτερική πολιτική κάτι. Το μόνο που είπε είναι για τις αμβλώσεις και για τους μετανάστες που τους χαρακτήρισε εισβολής. Δηλαδή ψηφίζεις κάποιον χωρίς να ξέρεις τι λέει.
1: Γιατί δεν ψηφίσανε το Μητσοτάκη χωρίς να ξέρει τι λέει? Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτό. Γιατί τον ψηφίσανε το Μητσοτάκη?
0: Το γιο λες ή τον πατέρα και τους δυο?
1: Ας πιάσουμε το γιο το τώρα, γιο. Μην πάμε στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το γιο γιατί τον ψήφισε το 41%?
0: Για σταθερότητα.
1: Ποια σταθερότητα? Για ποια σταθερότητα? Δηλαδή, τι ακριβώς είχε? Το ψήφισε γιατί φόραγε ωραίες γραβάτες και κουστούμια, ενώ ο άλλος την είχε αστεφάνωτη.
0: Αλήθεια, έτσι, τώρα που το
1: ψήφισε. Γι' αυτό έτσι, ψηφίστηκε. Έτσι. Ενώ ήταν κομψός, μιλούσε καλές γλώσσες. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ζήσαμε καταστάσεις. Τώρα δεν είναι, τώρα πιάσαμε κουβέντα χαλαρή. Εδώ. Ο Στέφανος Κασελάκης όταν πλέον μπήκε και ήρθε στα πράγματα με όποιο τρόπο ήρθε, τώρα αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα το αναλύσουν κοινωνιολόγοι και διάφοροι άλλοι πολιτικοί αναλυτές σε κάποια άλλη στιγμή, πώς από το πουθενά ήρθε και εν πάση περιπτώσει. Τι παρουσιάζει, ότι θα γίνω πρωθυπουργός, λέει, γιατί με το δικό μου βιογραφικό και η γλωσσομάθειά μου είναι καλύτερη από του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αυτά μας έλεγε. Και γινόταν, ας πούμε, ένας χαμός. Τέλος πάντων, τώρα πλατιάζουμε και έχουμε γραμμή στο.
0: Και για θέμα πολύ σοβαρό.
1: Σοβαρό, για να πάμε στα σοβαρά.
0: Πάρα πολλούς συμπολίτες μας είναι ο Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδά.
18: Καλή σας ημέρα.
1: Για πάμε να μας πείτε την κατάσταση. Εσείς τη ζείτε από, επειδή το στεγαστικό, κύριε Σκιαδά, είναι τεράστιο πρόβλημα σήμερα στην, μαζί με την ακρίβεια και την έλλειψη κοινωνικής κατοικίας και πολλά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
18: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρει ο κάθε υποψήφιος ενοικιαστής όταν έχει την ατυχία να βγει να αναζητήσει ένα σπίτι. Έχουμε φτάσει για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο να θέλουμε περίπου το 70% του μέσου μισθού και για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων να θέλουμε το περίπου το 94%
0: να πούμε και του
18: μέσου μισθού.
1: Το 94% είπατε.
18: Το 94% σύμφωνα με τελευταία έρευνα, το 94% του μέσου μισθού χρειάζεται για ένα διαμέρισμα
0: να το κάνουμε και σε αριθμούς
18: με δύο υπνοδωμάτια.
0: Αυτό. Να το κάνουμε και σε αριθμούς αυτό, γιατί σας έχω ακούσει να λέτε ότι ένα δώμα, επειδή είχε ωραία θέα του, ήθελαν πάνω από 1.000 ευρώ.
18: Καλά, αυτά είναι οι ακραίες περιπτώσεις. Πράγματι, για δώμα,
0: για δώμα
18: 25 τετραγωνικών ζητήθηκε 1.000 ευρώ μόνο και μόνο επειδή είχε θέα, επειδή ήταν ψηλά. Και ξέρετε ότι αυτά τα δώματα είναι τα παλιά πλησταριά,
0: τις παλιές πολυκατοικίες.
18: Αυτό είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά σε μια μέση περιοχή, δεν μιλάμε για τις ακριβές περιοχές, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε, ξέρω, για το Θησίο. Ένα μέσο διαμέρισμα σε 50 τετραγωνικών είναι γύρω στα 600 με 700 ευρώ. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, 90 με 100 τετραγωνικών, που είναι ένα διαμέρισμα που χρειάζεται μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Είναι δηλαδή τραγικές αυτές οι τιμές.
0: Και για ποιες περιοχές μιλάμε, έτσι, και ενδεικτικά, ποιες περιοχές, κύριε Σκιάδα? Ενδεικτικά, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, ή πλέον είναι παντού?
18: Είναι πλέον παντού. Εάν μιλάμε τουλάχιστον για την Αττική, για την Αττική δηλαδή, είναι πλέον παντού. Είναι πλέον παντού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι ανάλογα και την περιοχή είναι και οι οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Είναι και τα εισοδήματα. Άρα αυτό που λέμε ότι το ποσοστό επί του μισθού είναι ισχύει για όλες τις περιοχές. Αν μιλήσουμε παράδειγμα χάρη για το Κολωνάκι, μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Είναι και μεγαλύτερη μισθή, αλλά όταν φτάνουμε σε περιοχές οι οποίες κατά παράδοση είναι χαμηλού εισοδηματικού, ο κόσμος έχει χαμηλά εισοδήματα, και φτάνουμε σε περιοχές, ας πούμε, όπως είναι η Νίκαια, παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών να θέλει 600 και 700 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απελπιστική η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη.
1: Πού οφείλεται, κύριε Σκιαδά, αυτή η κατάσταση? Στην απληστία των ιδιοκτητών, στην έλλειψη κατοικίας, σε τι τελικά είναι?
18: Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι γεγονός ότι και οι κατοικίες πλέον είναι πάρα πολλές, οι οποίες είναι παλιές και ακατάλληλες. Δεν υπάρχει σοβαρή ανοικοδόμηση για να προσθεθούν στην αγορά καινούργιες κατοικίες. Αλλά το βασικότερο για εμάς είναι η παντελής έλλειψη κάποιας νομοθετικής πρόβλεψης, κάποιου νομοθετικού περιορισμού σε αυτή την ασυνδοσία, και όπως το είπατε, ακριβώς την πλεονεξία των ιδιοκτητών. Διότι όταν ένας ιδιοκτήτης βλέπει την ανάγκη του ενοικιαστή και είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει, ασφαλώς θα προσπαθήσει να επιτύχει το μεγαλύτερο κέρδος για αυτόν. Και εκεί φτάνουμε. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε πολύ υψηλές τιμές, είναι ότι και η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών είναι και σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Ναι.
18: Διότι όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια ανάγκη, ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καν μια επισκευή. Φεύγει ο προηγούμενος ο νοικιαστής, δεν γίνεται καμία επισκευή και το νοικιάζει με την έννοια του αυτό είναι και ας αρέσει.
1: Το Airbnb πόσο έχει παίξει ρόλο σε αυτή την κατάσταση? Να έχει περιορίσει, εννοώ.
18: Κατά την άποψή μας, το Airbnb έχει περιορίσει την προσφορά σε μικρό ποσοστό. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και στις περιοχές που απαγορεύτηκε η επέκταση του Airbnb, δεν μειώθηκαν καθόλου οι τιμές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου πλέον δεν επιτρέπεται το Airbnb. Δεν είδαμε κάποια μείωση. Αντιθέτως, συνεχίζουν οι αυξήσεις. Σίγουρα παίζει κάποιο ποσοστό. Σίγουρα επηρεάζουν και τα κλειστά σπίτια. Υπάρχουν και τα κλειστά σπίτια. Έχουμε πει κατ' επανάληψη να μας πει η ΑΔΕ, είναι η μόνη που...

0: πρόβλημα. Όταν είμαστε ανεξέλεκτοι, είναι στη φύση του ανθρώπου να προσπαθεί να κερδίσει όσα μπορεί περισσότερα.
1: Πάντως, έτσι επικουρικά το λέω, ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πολιτική δημιουργίας κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή και στην Πορτογαλία και στην, ακόμα και στη Γαλλία.
0: Και πάντως υπάρχει.
1: Υπάρχει πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σε εντός της κυβέρνησης να υπάρξει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να υπάρξει κάποιο σχέδιο, δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Και...
0: Είναι γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί και αυτές οι αναγγελίες που έχουν γίνει για την κοινωνική κατοικία κλπ. Είναι ακόμη στα χαρτιά. Αλλά και αν ακόμη κάποιες από αυτές εφαρμοστούν, θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετία, για να μην σας πω δεκαετία, για να αρχίσει να αποδίδει. Σε αυτό το διάστημα ο κόσμος υποφέρει. Δηλαδή εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια άμεσα μέτρα, και αν κάποια στιγμή δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο πρόγραμμα και αν αρχίσει να αποδίδει αυτό το πρόγραμμα, τότε να συζητήσουμε την άρση αυτών των μέτρων. Αλλά τώρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία. Ναι, έχουμε ελεύθερη οικονομία, αλλά όταν ένα είδος είναι ένα ανεπαρκία, θα πρέπει να μπει για ένα διάστημα ένας περιορισμός, ένα πλαφόν. Στα καύσιμα, παράδειγμα, μπήκε πλαφόν στην αύξηση της αυξήσης κάποια στιγμή. Γιατί βρεθήκαμε σε μια έκτακτη κατάσταση. Μια αντίστοιχη έκτακτη κατάσταση είναι και αυτή της κατοικίας σήμερα. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και η κατοικία είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δεν είναι ένα καθαρά εμπορεύσιμο αγαθό. Η κατοικία είναι η βάση της οικογένειας. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Όταν είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία, που οι νέοι μέχρι 35 ετών μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, στην κατοικία των γονέων τους, γιατί δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Πώς θα δημιουργήσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οικογένεια? Δηλαδή είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα που θα πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από το καθαρά οικονομικό, το συμφέρον του ιδιοκτήτη, πόσα θα βγάλει ο ιδιοκτήτης.
1: Μάλλον είναι περισσότερο το συμφέρον του ιδιοκτήτη και για την κυβέρνηση. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Πλαίσιο.
0: Αν το πούμε σε ψήφους, μπορεί να είναι.
1: Ναι, λέω για την κυβέρνηση, όχι για.
0: Ναι. Και αν πούμε ότι όσο αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνονται και τα έσοδα από τη φορολογία, τότε θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση.
1: Όχι, να την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει και σημασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το τώρα. Πλαίσιο προστασίας στους ενοικιαστές αυτή τη στιγμή απέναντι στην αυθαιρεσία των. Όποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, των ιδιοκτητών, ναι, υπάρχει.
0: Όχι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Πέρα από το ότι η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι 3 χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί να νοικιαστεί ένα σπίτι λιγότερο από 3 χρόνια, που και τα 3 χρόνια είναι λίγα, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Έρχεται η κυβέρνηση πέρσι το καλοκαίρι και ψηφίζει αυτή τη διάταξη για τη διαταγή απόδοση μισθού λόγω λήξη της μίσθωσης, η οποία τι λέει? Λέει ότι από τη στιγμή που λύγει το μισθωτήριο, ο ενοικιαστής είναι εξωστέως μέσα σε 2 μήνες. Μέχρι σήμερα έλυγε το μισθωτήριο, αλλά ο ενοικιαστής είχε το δικαίωμα να πάει στο δικαστήριο και όταν είχε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες να φύγει άμεσα από το σπίτι, μπορούσε να ζητήσει μια προθεσμία. Τώρα του αφαιρείται και αυτό το δικαίωμα. Και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως, έστω και αν είναι άρρωστος, αν πεθαίνει, αν οτιδήποτε. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας, αλλά έρχεται η κυβέρνηση και ψηφίζει καινούργιες διατάξεις που είναι σε βάρος του ενοικιαστή, που επιδεινώνουν ακόμη την κατάσταση. Ακόμη περισσότερη την κατάσταση.
2: Κατά τα λοιπά, επιστροφή ενοικίων και βοήθεια, τέτοια βοήθεια.
0: Επιστροφή ενοικίων, ναι. Επιστροφή ενοικίων, ένα ενίκιο με μέσο όρο δηλούμενο μισθώματος 255 ευρώ. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, είναι λόγια του Υπουργού Οικονομικών. Έτσι, επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε.
1: Ένας ακροατής μας, σας το λέω για να το λάβετε υπόψη, συγγνώμη που σας διέκοψα, ναι, μας λέει: είμαι στο ενίκιο μια ζωή. Οι ιδιοκτήτες ζητούν από κάθε νέο ενοικιαστή να κάνει τις επισκευές και αυτοί θα κάνουν επισκευές στο τέλος. Αλλά ζητούν από το νέο ενοικιαστή να κάνει αυτός τις επισκευές και μετά ψάξει ποιος το πληρώνει και όλα αυτά τα πράγματα.

0: Αυτό που σας είπα πριν, τα δίνουν τα σπίτια ερείπια. Τα δίνουν τα σπίτια ερείπια χωρίς να κάνουν καμιά επισκευή και του λένε αυτό είναι, μπες μέσα και κάνει τις επισκευές. Μπες μέσα και κάνει επισκευές και με υπερβολικά ενίκια. Έχει δίκιο ο ακροατής. Αυτό συμβαίνει. Κανείς ιδιοποιητής πλέον δεν κάνει επισκευή. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ασυδοσία, όταν μπορεί να το νοικιάσει με όποιες συνθήκες θέλει και με όποιο μίσθωμα θέλει, γιατί να κάνει επισκευές. Γιατί να ξοδέψει.
1: Και όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση. Σαν...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ζήτηση και ανάγκης αυτό... δηλαδή. Δεν είναι ζήτηση μόνο γιατί τους...
0: Ακριβώς. Είναι έλλειψη. Όταν υπάρχει έλλειψη στην προσφορά σπιτιών, ασφαλώς θα δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος. Και εμείς το λέμε, όχι μόνοι, δεν χρειάζεται, δεν ζητάμε μόνιμη κατάσταση. Για ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια όσο χρειαστεί. Μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε δύο χρόνια τώρα, από την έκθεση Θεσσαλονίκης είχε αρχίσει ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωνε μέτρα υπέρ των, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, της στεγαστικής κρίσης. Εδώ και δύο χρόνια τα έχει ανακοινώσει και βλέπετε ότι κάθε χρόνο αυξάνονται 10% τα ενίκια. Άρα αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν.
1: Δηλαδή
0: ανακοίνωσε φοροαπαλλαγές για τους ιδιοκτήτες, μείωσε το φόρο στους ιδιοκτήτες με την έννοια ότι έτσι θα πέσουν τα ενίκια. Τα ενίκια ανεβήκαν 10%, δηλαδή πληρώνει λιγότερο φόρο, ανεβαίνουν 10% τα ενίκια το χρόνο. Δίνει χρήματα για την επισκευή των κλειστών κατοικιών. Ανακοινώνει μέτρα ότι για τρία χρόνια όποιο σπίτι ήταν κλειστό και νοικιαστεί για τρία χρόνια δεν θα πληρώνει φόρο. Όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει είναι υπέρ των ιδιοκτητών και δεν αποδίδουν. Εάν δεν συνδυαστούν με κάποιο πλαφόν, δεν πρόκειται να αποδώσουν ποτέ. Δηλαδή, να απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από το φόρο, να του μειώσει το φόρο, αλλά να του βάλει και ένα περιορισμό στην αύξηση. Όχι να του λέει νίκιασέ το όσο θέλεις και τώρα πλήρωσε λιγότερο φόρο. Να του δώσει, να τον επιδοτήσει να επισκευάσει το σπίτι του, που είναι ερείπιο και δεν μπορεί να το νοικιάσει, αλλά από τη στιγμή που τον επιδοτεί με χρήματα του κράτους, να του βάλει και ένα περιορισμό στο ύψος του ενοικίου. Εδώ τι κάνουμε. Τον επιδοτεί για να τον νοικιάσει, τον απαλλάσσει από το φόρο και τον αφήνει να τον νοικιάσει όσο θέλει. Είναι μέτρα υπέρ των ενοικιαστών αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σιαδά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών, Άγγελος Σιαδάς. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ το πρωί. Ακολουθεί με το ένθετο, με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Καντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Πριν το νέο Ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία του στολίσκου Global Summit Flotilla, η Ευρωπαϊκή Αριστερά άσκουσε πιέσεις στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητούσε την αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ομάδας The Left, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Περισσότεροι από 70.360 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 18.400 παιδιών. Επίσης σκοτώθηκαν περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και περισσότεροι από 269 δημοσιογράφοι. Παράλληλα, 1,9 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκτοπίστηκαν και 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνοι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία κανείς δεν θέλει πλέον να μιλάει. Με αυτά τα δεδομένα, η αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ είναι το ελάχιστο, δεδομένου ότι η εκεχηρία τελικά υπήρξε μόνο στα χαρτιά και όχι στην πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει συνένοχη με το γενοκτονικό καθεστώς του Νετανιάχου και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε για να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία. Η αριστερή συμπρόεδρος Μανόν Ομπρί από τη Γαλλία δήλωσε. Η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή η συμφωνία είναι που οργανώνει την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και τελικά καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ. Είναι επομένως προφανές ότι μέσω αυτής της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, διευκολύνει και νομιμοποιεί τα ειδεχθή εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Ωστόσο, θα υπήρχε ένας πολύ απλός τρόπος για να τεθεί τέλος σε αυτή τη συνενοχή. Να ανασταλεί η Συμφωνία Σύνδεσης επικαλούμενη το άρθρο 2, το οποίο θέτει τη συνεργασία υπό τον όρο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αριστερή πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη, Λιν Μπόιλαν, από την Ιρλανδία, δήλωσε: «Τα κέρδη από το εμπόριο με παράνομους οικισμούς είναι προϊόντα εγκλήματος. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα προς την Επιτροπή είναι πότε μπορούμε να έχουμε μια νομοθετική πρόταση για την απαγόρευση της πώλησης αγαθών οικισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο βήμα».

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έναν αλλοδαπό συνέλαβαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στην Κεραμωτή. Ο 32χρονος υπήκοος Αλβανίας κατηγορείται ότι προέβησε άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος μιας 17χρονης κοπέλας την ώρα που βρισκόταν μέσα στο φεριμπότ. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα προμηνύουν οι αυξήσεις στη χονδρική. Στο χάρτη των αναγκαστικών αλλαγών που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από το Μασούτη, βρίσκονται η Καβάλα και η Θάσος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, διαμορφώνονται συνθήκες δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και τα καταστήματα Μασούτης σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους και η Καβάλα και η Θάσος. Για το λόγο αυτό, η αλυσίδα θα πρέπει να κλείσει κάποια από τα καταστήματά της. Ξεκινά σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την ερχόμενη Τρίτη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Την επίσημη καθιέρωση της 14ης 4ης Απριλίου ως ημέρας τιμής στους αγώνες των καπνιεργατών της Καβάλας ζητά το Ινστιτούτο Ιστορίας Καπνού. Με επιστολή του προς τον Δήμο και τους τοπικούς φορείς, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου προτείνει τη θεσμοθέτηση της επετείου τη συγκεκριμένη ημέρα, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ιστορική απεργία των καπνιεργατών της πόλης το 1879. Στην εισαγγελία Καβάλας προσέφυγαν δεκάδες κάτοικοι του Δημού Νέστου, καταγγέλλοντας την ανυπόφορη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Με ερώτησή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση, καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον Περιφερειάρχη και μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των εναέριων και επίγειων ψεκασμών.
4: Ο καιρός.
5: Άστατος καιρός και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
0: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
14: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
13: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
15: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
16: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: και κύριοι. Καλό μεσημέρι λοιπόν, αυτή την Τρίτη 20 Μαΐου στο κόκκινο εδώ 105,5. Είμαστε εδώ να σας καταγράψουμε όλες τις μεταμορφώσεις του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Αυτές οι δύο εβδομάδες, ίσως οι πιο κρίσιμες, ίσως από τις πλέον πιο σημαντικές για να μιλάμε μεγάλες κουβέντες, γιατί πολλοί λένε μεγάλες κουβέντες, μετά τη μεταπολίτευση νομίζω. Όλα αλλάζουν και τα θέματα θεσμών, διαφάνειας, διαφθοράς, θα σας τα πούμε, να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, με εξελίξεις αρνητικές. Με την Νικολέτα Τουραμάνη είμαστε εδώ στον ήχο, το Λευτέρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στην παραγωγή πάντα ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Και σε εσάς τα μικρόφωνα ανοιχτά για τα μηνύματά σας στο Viber 69 85 87 0059, αλλά και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό βεβαίως. Είπαμε που σας απαντάει εκεί ο Λευτέρης ο Δάλας. Στο κέντρο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι, το τηλέφωνο είναι 210 32 17 777. Τι είχαμε λοιπόν χτες? Χτες είχαμε μια εξέλιξη, είπαμε αρνητική. Μια φίλη δικαστής παλιά μου είπε μια κουβέντα η οποία νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική. Τόσο καλή για το κακό, μου είπε. Τόσο καλή για το κακό. Χθες λοιπόν είχαμε νέα κόντρα εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρεμβαίνει, ενώ δεν το συνηθίζουν οι θεσμοί. Ξέρετε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρεμβαίνουν συνήθως όταν ολοκληρώνεται κάτι. Πριν λοιπόν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, που ουσιαστικά απέκλειε, αφαιρούσε τα ανακριτικά καθήκοντα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήθεν για την επιτάχυνση τώρα των υποθέσεων που αφορούν πολιτικούς. Ενώ λοιπόν δεν είχε ακόμα ψηφιστεί, ήρθε νύχτα βέβαια ο συνήθως αυτές τις τροπολογίες, ξέρετε, προχτές το βράδυ 11 η ώρα και θα ψηφιζόταν χθες το βράδυ. Λοιπόν, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έβγαλε και ανακοίνωση για να ενημερώσει και τον τύπο και τους δημοσιογράφους. Εκεί ελπίζουν πια, εκεί στην Ευρώπη, δεν ελπίζουν αλλού. Λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιούσε την ανακοίνωση η κυρία Κοβέση, ότι έστειλε επιστολή στον κύριο Φλωρίδη, διαμαρτυρώμενη βέβαια, γιατί αφαιρούσε, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε, γιατί είναι λίγο περίπλοκα νομικά όλα αυτά, με οδηγίες ευρωπαϊκές, νόμους κλπ. Αφαιρούσε λοιπόν ανακριτικά καθήκοντα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ανέθετε σε εθνικό δικαστή, σε Έλληνα δικαστή, όχι ότι και εκεί δεν είναι Έλληνες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι επίσης Έλληνες στην Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφαιρούσαν ανακριτικά καθήκοντα και τα ανέθετε σε εφέτη ανακριτή. Και αν αυτό βέβαια δεν ήταν εκ του πονηρού, όπως επέμεινε ο κύριος, τον άκουσα τον κύριο Φλωρίδη εκεί στη Βουλή, όπου τσακώθηκε πάλι την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν λοιπόν δεν ήταν εκ του πονηρού, βεβαίως δεν θα έφερνε τη συγκεκριμένη τροπολογία νύχτα, 11 η ώρα. Και βεβαίως δεν θα εισήγαγε fast track διαδικασίες για την δικαστική εκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν τους πολιτικούς σε χρόνο ρεκόρ, ας πούμε. Σμάρανε τώρα η ταχύτητα στη δικαιοσύνη. Ο κόσμος βασανίζεται χρόνια ολόκληρα για να βρει το δίκαιο του. Για τους πολιτικούς όχι, επιφυλάσσει ο κ. Φλωρίδης fast track διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα να είναι à la carte, δηλαδή να μην έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακριτικά καθήκοντα, γιατί δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσουν οι έρευνες που γίνονται από εκεί, και να ανατίθενται σε Έλληνες δικαστές, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάνουν το καθήκον τους, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια σιγουριά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει αντίθετα βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών έχει καταλάβει, βλέπει την αλήθεια και ερευνά. Αλλά ο κ. Φλωρίδης, ας πούμε, λειτουργήσε και αυτή τη φορά, θα έλεγα μικροπολιτικά, για να μην πω μικροκομματικά, γιατί όλοι οι κατηγορούμενοι είναι από το κόμμα του, από τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κατηγορούμενοι, τους οποίους καλεί στις 22 του μήνα, προσέξτε τώρα, νομοθετεί παραμονή της κλήσης κιόλας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσο αυτό είναι, δεν είναι φωτογραφικό μάλλον. Πόσο αυτό δεν είναι φωτογραφικό. Υπό την πίεση τώρα των αντιδράσεων, το δημοσιοποιήσαμε και εμείς εδώ στο κόκκινο. Αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν σε εγρήγορση, εγώ ξέρω καλά, και όλοι οι βουλευτές εκεί στη Βουλή για το τι θα κάνει. Ο κ. Φλωρίδης λοιπόν άλλαξε, έκανε μια αλλαγή και πράγματι επανέφερε, ας το πω έτσι τώρα χοντρικά. Βλέπω εδώ ότι έχει κάνει μια αλλαγή, ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία χτες, αλλά επανέφερε τα ανακριτικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν στο χέρι του, γιατί θα πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ελληνική πολιτεία και θα πλήρωνε και πρόστιμο γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταγράφει ακριβώς τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία είναι και ανακριτικά, δεν έχει δύο μόνο δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να κάνει όλη την ανάκριση, εκτός από δύο δυνατότητες. Δεν μπορεί να προφυλακίσει και δεν μπορεί να επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Αν αυτό τώρα ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής δικαιοσύνης κιόλας, την οποία θεωρεί δεδομένη ο κ. Φλωρίδης, ότι θα απαλλάξει τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Και επίσης αυτή η τροπολογία, αν θέλετε, μέσως δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί τότε προσχώρησε? Γιατί υπάρχουν χώρες που δεν είναι. Δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί προσχώρησαν τότε? Τι πίστευαν? Τι δεν πήγε καλά με την κυρία Κοβέση, η οποία ερευνά τις υποθέσεις διαφθοράς και αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που γίνεται και το οποίο ξετυλίγεται. Και να δούμε και τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, λέω τώρα. Την ίδια ώρα στη Βουλή, ο κύριος Δεμήρης μόνο πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μαθαίνω από το ρεπορτάζ, μίλησα και με τον Κώστας Οπουλακίδας, είναι εκεί και παρακολουθεί από κοντά, ότι διαμαρτυρήθηκε έντονα βέβαια, γιατί δεν έχει ενημερωθεί γιατί τον παρακολουθούσαν. Αυτό είναι δηλαδή από τα άγραφα που έλεγε και η Μακαρίτσα η μητέρα μου. Λοιπόν, είναι από τα άγραφα δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει. Βρεβγαίνει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ενημερωθούν όλοι οι στόχοι γιατί παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ και όχι μόνο αν έχουν καταστραφεί, λέει, οι φάκελοι, να ερευνηθεί, να βρεθεί η άκρη κλπ. Όχι, όχι. Η ΕΕΠ δεν ενημερώνει παρά τη δικαστική απόφαση. Δηλαδή ουσιαστικά η μία αρχή η οποία υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής, έτσι. Δεν έχει σημασία αν έχει προϊστάμενό του τον κύριο Μητσοτάκη η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ ελέγχεται σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Από τη Βουλή ελέγχεται. Όχι λοιπόν, η ΕΕΠ αρνείται να συμμορφωθεί, λέγοντάς μας ότι έχει καταστρέψει το φάκελο του Ανδρουλάκη και με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και γιατί τον παρακολουθούσαν. Γιατί δηλαδή γίνονταν οι επισυνδέσεις, οι νόμιμες, τρόπος του λέγανε εκεί, νόμιμες, από την ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας από την άλλη, απόν. Δεν παρίσταται σε αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Δεμήρης τώρα πήγε εκεί. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο ποιο είναι το ρεπορτάζ, τι είπε δηλαδή σε αυτή στην παρουσία του εκεί. Όχι ότι έχουμε και μεγάλες προσδοκίες να μας διαφωτίσει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ο κύριος Τζαβέλας τώρα επικαλείται στην αυτή την επιστολή την οποία έχουμε στα χέρια μας, μας την έχει δώσει ο προβλεπτικός μας συντάκτης, ο κύριος Κώστας Πουλακίδας. Επικαλείται τη διάκριση, λέει, των εξουσιών. Ποιος του είπε ότι τον καλούνε μόνο για τη διάταξη αυτή που αρχιοθέτησε το σκάνδαλο των υποκλοπών? Τον κύριο Τζαβέλα τον καλούν και για άλλους λόγους. Ο κύριος Τζαβέλα ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας, υπεύθυνος για την ομιμότητα των πράξεων της ΕΕΠ την επίμαχη περίοδο που εκτελήχθηκαν οι υποκλοπές. Επομένως, η μαρτυρία του είναι χρήσιμη. Δεν τον καλούνε μόνο για αυτή τη διάταξη. Η διάταξη αυτή ήταν η αφορμή. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δεμήρης τώρα, επειδή έχω διαμαρτυρίες ότι λέω ονόματα, τι να πρωτοπώ. Ο κύριος Δεμήρης είναι ο επικεφαλής της ΕΕΠ, είναι ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον κύριο Κοντολέοντα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πολύ παρακολουθήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών μαζί μας. Είναι και θα έλεγα το έχει αναδείξει όλη τη δικογραφία και θέλουμε λίγο τα φώτα του και για την κυρίως υπόθεση, να δούμε και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και θέλουμε τα φώτα του και τα σχόλιά του βέβαια για αυτή τη σημερινή διαδικασία εκεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είναι κουτσή η διαδικασία, αφού δεν είναι ο κύριος Τζαβέλας παρόν, είναι μόνο ο κύριος Δεμήρης, ο προϊστάμενος της ΕΥΠ. Κύριε Κεσέ, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ανεχθήκατε και τη φλιαρία μου, αλλά τι να πρωτοποιήσω εδώ με αυτή την υπόθεση, ξέρετε.
1: Ισχύει. Και ιδίως η σημερινή ημέρα είναι αποκαλυπτική. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι η τοποθέτηση του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει και να προσπαθήσει να τεκμηριώσει τη μία εμφάνισή του με μία επιστολή που διαβάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αποκαλυπτική. Mm-hmm. Και είναι αποκαλυπτική του ότι πλέον δεν τηρούνται τα προσχήματα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, διότι αν διαβάσει κάποιος την απάντηση του κ. Τζαβέλα θα διαπιστώσει κάτι πολύ ορατό. Πρώτα απ' όλα κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όχι για να λογοδοτήσει για την τελευταία του απόφαση.
0: Αυτό έλεγα τώρα, ναι.
1: Κλήθηκε για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Αυτό ήταν ο λόγος της κλήσης του. Αυτό αναφέρει και ο ίδιος στην Επιτροπή του. Και καταλήγει να λέει ότι δεν έρχεται διότι είναι αόριστο. Ζητείται η ακρόασή μας αορίστος. Επειδή δεν του προσδιορίσαν ακριβώς τι θα ερωτηθεί, έκρινε αόριστη την κλήση και αποφάσισε να μην έρθει, διότι κατά την άποψή του είναι κακό να διασταυρώνονται οι τρεις διακριτές εξουσίας. Η δικαστική προκειμένου και η νομοθετική.
0: Να κάνω μία ερώτηση για να δω αν πέφτω έξω, για εσείς θα το ξέρετε είμαι βέβαιη. Ποιος ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, εκτός από τον Πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενό της. Την έχει υπό την εποπτεία του. Όμως, κάποιος ελέγχει τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι δεν είναι? Άρα κάποιος ελέγχει και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι είναι ανεξέλεγκτη η ΕΥΠ? Λοιπόν, ποιος την ελέγχει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, κύριε Κεσέ?
1: Καταρχάς η ΕΥΠ δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένας διοικητικός μηχανισμός ενταγμένος στον κρατικό μηχανισμό. Ανήκει αυτή τη στιγμή, μετά και την τελευταία τροποποίηση του 2019, δομικά ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, στην κυρία Μητσοτάκη, ναι.
1: Άρα ο προϊστάμενός της είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία να ανήκει αποκλειστικά στον έλεγχο του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζει και τον επικεφαλή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να υπηρετούσε στην ΕΥΠ το 2020, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κυκλικότητα που δείχνει τουλάχιστον το προφανές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.
0: Κάτι άλλο, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα διάκριση των εξουσιών, δηλαδή. Αυτό που περιγράφεται είναι κατεξοχήν η επιτομή του παραδείγματος της μη διάκρισης των εξουσιών. Όταν αυτός ο οποίος επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα και τον κύριο Τζαβέλα, τον επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι? Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, άρα και τον κύριο Τζαβέλα. Ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, και εδώ γι' αυτό είναι τόσο προκλητική η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, που λέει ότι δεν πρέπει να διασταυρώνονται οι εξουσίες, όταν ο ίδιος και αυτός ευθύνεται για τη διάβρωση του συστήματος. Είναι αδιανόητο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έρχεται στη Βουλή. Θα μπορούσε, ξέρετε, να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πει αυτά που έγραψε. Να πει ότι, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω τι θα με ρωτήσετε, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι για λόγους διαφάνειας. Και αν τον ρωτούσαν για κάτι για το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει, ας το έλεγε. Ας εκφέρει την άποψή του ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ρωτάτε ένας δικαστής για την κρίση του στη Βουλή. Και
0: ναι,
1: να τα ακούσουμε με σεβασμό και να το συζητήσουμε.
0: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, γιατί, μάλλον ξέρετε εσείς και γι' αυτό το καταγγέλλετε. Αυτό γίνεται διότι όταν έρχεσαι ο ίδιος και έχεις ζωντανή παρουσία εκεί, υφίστασε και την βάσανα των ερωτήσεων. Δεν μπορεί να πει δεν απαντώ, ας πούμε. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκεί παρόν, ναι. Έτσι δεν είναι? Θα τον ρωτούσε λοιπόν, κύριε Τζαβέλα, δεν θυμάστε γιατί με παρακολουθούσατε? Τι θα έλεγε εκεί? Οπότε είναι ασφαλές γι' αυτό. Είναι safe το να στέλνει μια επιστολή και να αναλύει, να κάνει νομικές αναλύσεις. Εδώ έχουμε την ουσία.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και έχει μια τεράστια ευθύνη ο κύριος Τζαβέλας, δυστυχώς, για αυτό το οποίο δούμε. Και έχει επιλέξει να κρύβεται, όπως κρυβόταν και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 3 εβδομάδες που είχε στα χέρια του όλη τη δικογραφία και την απόφαση του Μονομελούς και αποφάσισε να τη διαχειριστεί σιωπώντας. Έτσι και τώρα δημοσιολογώντας και λέγοντας ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας στον οποιονδήποτε. Λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του.
0: Ναι. Από την άλλη, για πείτε μου λίγο, νομίζω ότι είναι κρίσιμο και ένα άλλο θέμα. Ας αφήσουμε, θα μιλήσουμε μάλλον και για τη διάταξη αυτή που έβγαλε, η οποία βάλεται από παντού, άρα έχει μεγάλες αδυναμίες η διάταξη, το λιγότερο που έχω να πω, μην πω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όμως ας πούμε και για το ρόλο του ως αναπληρωτή εισαγγελέα της ΕΥΠ, ουσιαστικά, τι κάνει εκεί ο εισαγγελέας, ουσιαστικά εγγυάται την ομότητα, είναι έτσι,
1: σωστά, λέω κάτι λαθώς. Σωστά το λέτε, όταν λέμε αναπληρωτής ΕΥΠ, ήταν ο επικεφαλής εκείνη την περίοδο, διότι έλειπε, δεν είχε ακόμα καλυφθεί η θέση. Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του εισαγγελέα της ΕΥΠ από νέο εισαγγελέα. Δεν είχε έρθει ο νέος εισαγγελέας και ο κύριος Τζαβέλας, επειδή ήταν ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής, κάλυπτε ταυτόχρονα και την ΕΥΠ. Ασκούσε παράλληλα καθήκοντα. Υπάρχει λοιπόν ένα εφτάμινο, στο οποίο μοναδικός υπεύθυνος για την εποπτεία της ΕΥΠ είναι ο κύριος Τζαβέλας. Και αυτό το χρονικό σημείο που φτάνει μέχρι τον. Μέχρι το τέλος του 2020, είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει, έχει προσδώσει νομιμοφάνεια και έχει κρίνει ότι υπάρχει λόγος για την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι γεννούν τεράστιες απορίες. Για ποιο λόγο?
0: Μεταξύ αυτών, εκείνο το οποίο εμένα με έχει σοκάρει, σας το λέω, από τον κύριο Μιλωνάκη, ας αφήσουμε τον κύριο Μιλωνάκη γιατί έχει.
1: Και τη σύζυγό του, έτσι.
0: Γιατί και τη σύζυγό του, έχετε δίκιο, τη συνάδελφό μας.
1: Εγώ το λέω για τη σύζυγό του, γιατί είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, τη συνάδελφό μας, το είπα. Ναι, ναι. Εκτός από
1: πόσοι
0: αυτό.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν τοποθετηθεί ως, θεωρηθεί ως κίνδυνο για την εθνική
0: ασφάλεια. Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε τώρα, ο κύριος Μιλωνάκης τότε δεν είχε μια τυχαία θέση, ήταν γραμματέας της Βουλής. Καθημερινός συνομιλητής και με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ξέρουμε καλά. Έτσι, για όλο το κοινοβουλευτικό έργο. Εμείς γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ποιος μιλούσε με ποιον εκείνη την περίοδο. Και στη συνέχεια, βέβαια, αλλά εκείνη την περίοδο ειδικά. Αφήστε τον κύριο Μιλωνάκη όμως, αυτό θα το αναλύσω άλλη φορά για τον κύριο Μιλωνάκη, γιατί περνάει αυτή την περιπέτεια την οποία περνάει υγείας και ευχόμαστε φυσικά περαστικά. Λοιπόν, έτσι, από την άλλη πλευρά, εκείνο που με έχει σοκάρει όμως περισσότερο και από τον κύριο Μιλωνάκη είναι ο κύριος Μπαρδάκης. Ο κύριος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής της εισαγγελίας, της οικονομικής εισαγγελίας και ερευνούσε πολύ κρίσιμες υποθέσεις. Τραπεζικά σκάνδαλα, ακόμα και την Νοβάρτης, δεν είχε κλείσει κύριε Κεσέ η Νοβάρτης τότε, να ξέρετε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για ενεργεία σήμερα υπουργούς.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Ο κύριος Μπαρδάκης θεωρήθηκε ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από τον κύριο Τζαβέλα, συνάδελφός του. Ξέρετε, στον Άριο Πάγο, όταν φτάσαν και οι δύο να υπηρετούν στον Άριο Πάγο, τα γραφεία τους ήταν δίπλα-δίπλα κιόλας.
0: Ωραία πληροφορία είναι αυτή. Ναι, παρακολουθεί τον συνάδελφό του χωρίς να το πει. Κύριε Κεσέ, να κάνουμε ένα διάλειμμα, με συγχωρείτε γιατί με πιέζουν εδώ, αλλά θα επανέλθουμε, έτσι, δεν τελειώσαμε. Αμέσως μετά. Την κατανόησή σας, συγγνώμη.
2: Στο κόκκινο.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου.
7: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and More.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
14: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
18: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
20: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Εντάξει, ελάχιστη. Εντάξει. Εμείς την παρακολουθούσαμε από εδώ, αλλά γενικά δεν είχε τη δημοσιότητα που έπρεπε μια τέτοια υπόθεση τώρα που αφορά τη δημοκρατία και τα
1: τους υπουργούς. Όχι, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, καταλαβαίνετε, τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν εντύπωση όταν τα αναδεικνύουμε και όταν αναδεικνύουμε στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε.
1: Σας θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Τζαβέλας είναι αυτός που έχει χαρακτηρίσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
0: Του Υπουργού Εξωτερικών.
1: Όχι, για τον κύριο Χατζηδάκη συγκεκριμένα. Αυτός υπέγραψε την παρακολούθηση
0: του κύριου
1: Χατζηδάκη και του πιο στενού του συνεργάτη. Και μάλιστα είναι μια κρίση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης που διατηρήθηκε για 7 μήνες. Τον ακούγαν για 7 μήνες την ίδια στιγμή που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από τα υπηρεσιακά δελτία της ΕΕΠ για τα στοιχεία που υπάρχουν για τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Έχετε μία απάντηση, και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς κατάφεραν και διείσδυσαν στην ΕΕΠ, παρακολουθώντας αυτό που είπα, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, πώς κατάφεραν και παρακολουθούσαν συγχρόνως και μέσω Predator, και ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος τώρα. Κάποιος πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί. Ή ένα επιτελείο ανθρώπων, που είναι ο συνδετικός κρίκος των αυτών που παρακολουθούσαν μέσω Predator και αυτών που παρακολουθούσαν μέσω ΥΠ. Ποιος κατά τη γνώμη σας, έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα σε αυτό?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πέρα από τις επισυνδέσεις που έκανε, χρησιμοποίησε και το Predator για να μεγιστοποιήσει τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Και μάλιστα το έκανε μέσω της απόρριτης εγκατάστασης που είχε δημιουργηθεί τότε στην Αγία Παρασκευή, το λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ. Τώρα, το γεγονός ότι η ΕΕΠ χρησιμοποιεί τις επισυνδέσεις και το Predator και το γεγονός ότι η ΕΕΠ ανήκει από το 2019 από τα πρώτα συνομοσχέδια που ψηφίστηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι σας δίνει την απάντηση την οποία αναζητείτε.
0: Γιατί αυτή είναι η ερώτηση, έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο μαέστρος πίσω από αυτό? Ποιος?
1: Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο στενό πυρήνα των συνεργατών του.
0: Ναι. Τώρα, επειδή εμείς εδώ είμαστε και λίγο πρακτικοί.
1: Σας θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω της επισύνδεσης, αρετήθηκαν. Και όχι μόνο παραιτήθηκαν, όπως είπε η κυρία Σδούκου πριν από λίγες ημέρες, το παραδέχτηκε μετά από πάρα πολύ καιρό, αποπέμφθηκαν δύο συγκεκριμένα στελέχη, ο κύριος Κοντολέων, ο διοικητής ΣΕΙΤ, και ο κύριος Δημητριάδης, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτά τα δύο αποπέμφθηκαν από το περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Κύριε Κεσέ, επειδή εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και θέλουμε ουσιαστικά να μάθουμε την αλήθεια. Αυτό θέλει και ο κόσμος, έτσι είναι. Θέλετε να μας πείτε, υπάρχει ελπίδα ανάσυρσης αυτής της υπόθεσης, της δικογραφίας αυτής, τέλος πάντων, παρά την ας πούμε αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα, είναι η δεύτερη μετά τον κύριο Ζήση, γιατί ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο εξετάζονται, ο κύριος Τζαβέλας αυτή τη φορά ακολούθησε άλλη τακτική υπό το βάρος των αντιδράσεων και έχει αναθέσει στον κύριο Μπακέλατση, δεν είναι, αυτά τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο κύριος Σπύρτσης. Και επίσης την αίτηση εξαίρεση. Υπάρχει ελπίδα ανάσυρσης της υπόθεσης με τα νέα στοιχεία, τα οποία καταδύονται και από εσάς και από τον κύριο Σπύρτση?
1: Ναι. Πριν φτάσουμε στην ελπίδα, να πω το εξής. Η επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα, κοιτώντας το παρελθόν και βλέποντας, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι τα τελευταία 26 χρόνια δεν υπάρχει καμία μεγάλη υπόθεση της οποίας τη διερεύνηση να την ανέλαβε προσωπικά η εισαγγελία του αεροπάγου. Πέρασε το Μάτι, η Νοβάρτης, τα Τέμπη, τη 17 Νοέμβρη, το Σαμίνα, το Ήλιος, το Βατοπέδι, δεκάδες τεράστιες υποθέσεις. Ποτέ δεν διανοήθηκε ο αεροσπάγος ποτέ να πάρει ένα φάκελο να τον διερευνήσει.
0: Η ίδια εισαγγελέα τότε, κυρία Δημητρίου, και κυρία Κουτσάβα.
1: Κανείς. Mm-hmm. Όσο ακατάλληλος να ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου, γιατί έχουν περάσει και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, κανείς δεν διανοήθηκε να πάρει τη δικογραφία στο γραφείο του. Κανείς. Εδώ πέρα έχουμε το αντίστροφο. Βλέπουμε ότι και η κυρία Δηλίνη πήρε τη δικογραφία, γιατί αυτή υπογράφει το πόρισμα αρχιοθέτησης. Η κυρία Δηλίνη, το πρόσωπο το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και εξέδωσε και ανακοίνωση επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Πρωτοφανές. Μιλούσε εκεί ακριβώς, για αναντίλεκτα. Πώς το λέγει, αναντίλεκτα.
1: Αναντίλεκτα. Και ο κύριος Τζαβέλας, ενώ είναι ακόμα περισσότερο μέρος του προβλήματος, επέλεξε πάλι να πάρει ο ίδιος την δικογραφία. Άρα είναι μέρος του προβλήματος. Και όσο την υπόθεση αυτή την διαχειρίζονται πρόσωπα τα οποία όχι μόνο διασταυρώνονται με την εκτελεστική εξουσία, αλλά συμμορφώνονται απόλυτα, θα υπάρχει ζήτημα στην ανάδειξη της αλήθειας. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο όμως. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να το προσπαθήσουν, οι εισαγγελικές διατάξεις δεν παράγουν δεδικασμένο. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι βουλεύματα που βγαίνουν από δικαστικά συμβούλια, δεν βγαίνουν από δικαστές. Άλλο εισαγγελείς, άλλο οι τακτικοί δικαστές. Και όποτε αυτή η υπόθεση έχει πάει σε τακτικούς δικαστές, βλέπετε τι έχει γίνει. Είσαι χαμηλόβαθμος εισαγγελείς. Άρα, ό,τι και να κάνουν, ο επόμενος εισαγγελέας, ο μεσεπόμενος εισαγγελέας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, χωρίς καν επίκληση των νέων στοιχείων που υπάρχουν, αλλά με αξιολόγηση διαφορετική των ήδη υπαρχόντων στοιχείων. Σας το λέω, διότι τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην δικογραφία είναι συγκλονιστικά και δικαιολογούν τουλάχιστον την έρευνα. Τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό ζητάνε όλοι, τουλάχιστον να γίνει έρευνα. Δεν υπάρχουν καταδίκες εκ των προτέρων, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο συντριπτικά, όπως λέτε, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και φοβούνται. Να σας πω τώρα, κύριε Κισέ, από την εμπειρία σας τώρα, τη δικαστηριακή πια και τη νομική, ποιος φοβάται την έρευνα, ποιος μπορεί να φοβάται την έρευνα, ποιος πιστεύετε ότι φοβάται την έρευνα?
1: Όσοι είναι μέρος του προβλήματος. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, αν οι τέσσερις ιδιώτες και ο κύριος Ντίλιαν, που έχει δηλώσει δημόσια ότι θα φροντίσει ο πρωθυπουργός της χώρας να έχει την τύχη του Νίξον. Αν ο κύριος Ντίλιαν αισθανθεί ή δει ότι η θέση του γίνεται δυσχερέστερη, που δυσχερέστερη θα γίνει αν διαταχθεί περαιτέρω ενέργεια, έρευνα και για άλλα δικήματα, για την κατασκοπία, τότε να είστε σίγουροι ότι θα υλοποιήσει αυτό το οποίο έχει δηλώσει.
0: Την απειλή του.
1: Άρα εδώ γίνεται μια δραματική προσπάθεια, μια δραματική προσπάθεια που συμπεριλαμβάνει εξευτελιστικές πρακτικές από την πλευρά της δικαιοσύνης, να μην καταστεί δυσχερέστερη η θέση του κυρίου Ντίλιαν και των συνεργών του με οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν κάνουν έστω μία υποτυπώδη έρευνα να πούνε «Ναι, τα ψάξαμε, δεν βρήκαμε τίποτα αρχείο». Λένε «Δεν ψάχνω καν».
0: Με αντάλλαγμα τι, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια να πέσει τα μαλακά ο Ντίλιαν, ας πούμε.
1: Με αντάλλαγμα, ναι. Το συμφωνηθέν, αυτό που είχε συμφωνηθεί μέχρι να έρθει η απόφαση του μονομελούς πνευματικού, γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι να έρθει η απόφαση του μονομελούς, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον είχε ακουμπήσει κανείς.
0: Και δεν εμφανιζόταν ούτε στη διαδικασία.
1: Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή του 22 του είχαν δώσει, ζητήθηκε να εμφανιστεί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν να μην εμφανιστεί. Είχαν διαρρεύσει τις ερωτήσεις που θα κάνανε σε κάποιους από τους ελεγχόμενους.
0: Όπως ο κύριος Τρίμπαλης αυτό.
1: Ακριβώς. Η αστυνομία, όταν πήγε να κάνει έλεγχο στις επιχειρήσεις, είχαν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, είχαν αδειάσει όλα τα στοιχεία. Η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 2025. Η Τελέξα λειτουργούσε στην Ελλάδα μέχρι το 2025. Mm-hmm. Δεν την ακούμπησε κανείς. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Ντίλιαν είπε, τους διασφάλισε ότι δεν θα αποκαλύψει τίποτα για το πώς έδωσε το Predator στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και απ' την άλλη, οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν τον Τίλιαν ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί σας θυμίζω ότι ενώ εδώ είχαμε σωρία κακουργημάτων, τον παραπέψανε για 3 ελαφρά πλημελήματα. Mm-hmm. Και μάλιστα με ένα δομημένο κατηγορητήριο με τέτοιο τρόπο να πέσει στα μαλακά. Το κατηγορητήριο αυτό αναβαθμίστηκε στο δικαστήριο. Γι' αυτό έλαβε την ποινή την οποία έλαβε.
0: Αλλά βρέθηκαν δύο δικαστές, ένας εισαγγελέας και ένας
1: δικαστής. Ο κύριος Ζήση δεν είναι μόνο ότι είπε ότι δεν βλέπω κατασκοπία, δεν βλέπω καν απόπειρα κατασκοπίας, δεν βλέπω

0: ακροαματική διαδικασία που λένε και οι παλινομικοί, έτσι δεν είναι, και εσείς οι δικηγόροι το λέτε.
1: Έτσι.
0: Και θα δούμε τι θα γίνει και στο εφετείο. Λοιπόν,
1: και επίσης και στο εφετείο, κάτι τελευταίο να πω στο γιατί, στο εφετείο, επειδή θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα, θα εισφερθούν και νέα στοιχεία και στο εφετείο. Και θα αναγκαστεί το εφετείο να διαβιβάσει πάλι τη δικογραφία για να διερευνηθούν αυτά τα νέα έγγραφα. Εγώ θα πω το εξής. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει κάτι είναι αν αποφασίσει η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει με έναν ακραίο τρόπο και να τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα. Το ξέρουμε, το συζητάνε, έχει τεθεί.
0: Ναι,
1: μόνο
0: αλλά
1: ο κύριος
0: Ντίλιαν ζητάει πλήρη αθώση. Τα έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ. Ενώ αυτοί δεν μπορούν να τη δώσουν την πλήρη αθώση για τις business που κάνει, για τις δουλειές του. Γιατί βεβαίως, αν έχει καταδίκη για διαφθορά, δεν μπορεί να πάρει καμιά δουλειά ούτε στην Ευρώπη, αλλά και στις άλλες χώρες εκεί της Αφρικής κλπ. Λοιπόν, κύριε Κεσέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είστε καλά.
0: Μας φωτίσατε πραγματικά. Δεν είναι σχήμα λόγου. Εδώ, να είστε καλά και να σας ακούμε συχνά στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105,5 και στην άλλη γραμμή τον έχουμε νομίζω, ναι. Το Δημήτρη τον Παπαθανασίου, τον συνάδελφό μας, ο οποίος παρακολουθεί χρόνια την πολιτική επικαιρότητα. Και θέλουμε τώρα, μέρες που είναι, να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτή την επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πώς βλέπεις τώρα? Αύριο έχουμε την πρώτη ανακοίνωση του κόμματος Χριστιανού, 26 έχουμε του Αλέξη Τσίπρα. Κλιμακώνεται αυτή η εισβολή, ας πούμε, νέων παικτών, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό. Πολύ σημαντική περίοδος. Δεν ξέρω, θυμάσαι τελευταία να υπήρξε περίοδος που σε δύο εβδομάδες να υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι από το 2010 και μετά είμαστε σε μόνιμη αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος. Αλλά νομίζω το τελευταίο, οι τελευταίες μέρες, δηλαδή αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό και που θα ζήσουμε και το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τέτοια αντίστοιχη περίοδο στο παρελθόν.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ, ότι μετά τη μεταπολίτευση ίσως είναι, αν ξέρεις, και το 12 βέβαια, που και εκεί γίνανε μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν,
1: και βέβαια εκτός από το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χριστιανού, να επισημάνουμε ότι η εστίαση και ο συναδελφός μας ο Μανώλης Κοτάκης έχει καλό ρεπορτάζ. Μας λέει ότι ο κύβος ερήφθηκε για το κόμμα.

0: Σαμαρά. Έρχεται.
1: Ναι, το έχουμε πει και εμείς εδώ, δεν ξέρω αν είναι σωστές πληροφορίες μου, Δημήτρη, ότι ακούγεται κάτι για την 29η Μαΐου. Δεν ξέρω, ίσως είναι νωρίς αυτό. Αλλά πάντως νωρίτερα από ό,τι υπολόγισε.
0: Για να συνδεθεί και με το. Ναι.
1: Να συνδυαστεί και με την επέτειο της άλωσης.
0: Με την επέτειο της άλωσης.
1: Γιατί βλέπω ότι επιλέγουν και.
0: Θα τέριαζε στις δηλώσεις Σαμαρά που ναι. για τα εθνικά και για τη γαλάζια ναι, πατρίδα και όλα ναι, αυτά. Ενδεχομένως, ναι.
1: Και μου φάνηκε η πληροφορία εύστοχη, ας πούμε. Το λιγότερο.
0: Σε 8 μέρες, δηλαδή 3 κόμματα.
1: Σε 8, ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι 2 εβδομάδες είναι πραγματικά και οι αρχές της είναι πολύ κρίσιμες. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Με βάση όσα γνωρίζεις, με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση τις αναλύσεις, αλλάζει ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό, γιατί εμείς βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία πτώση βέβαια μεγάλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά καταγράφουν και μία κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Μεγάλη διαφορά.
0: Οι δημοσκοπήσεις έχουμε πει στο πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι φωτογραφία της στιγμής ναι. και αφορούσαν προηγούμενες στιγμές. Είχαμε ένα κόμμα, είχαμε προαναγγελίες κομμάτων και όχι κόμματα. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και η δική μου εκτίμηση ότι είναι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά όταν εμφανιστούν κανονικά και αρχίσουν να τους μετράνε κανονικά. Και τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει άρτην, θα αλλάξει ριζικά. Η κυβέρνηση είναι πιεσμένη, είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο και αν έλεγε σήμερα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ μάλιστα.
1: Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, τώρα αυτό είναι.
0: Και όσο και αν θέλει να μας καθησυχάσει. Όσο και αν θέλει να μας καθησυχάσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ.
1: Αυτό που λέγεται για την 11η Οκτωβρίου, το βλέπεις εσύ σαν μία πιθανότητα.
0: Και μετά τη ΔΕΘ, τώρα εντάξει, αν είναι το 11η, είναι 18η, θα το δούμε.
1: Πού να ξέρουμε άραγε, πού να ξέρουμε, θα τα μετρήσει, θα μετρήσει και τις ανακοινώσεις που θα κάνει και στη ΔΕΘ, ασφαλώς.
0: Η ουσία είναι εγώ να πω κάτι άλλο, ότι όπως όλοι έχουμε καταλάβει από χτες, ότι έχει βρωμίσει πάρα πολύ η κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή η οσμή σκανδάλων για την οποία μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω χθες το μυρίσαμε όλοι, ας πούμε. Ναι. Και τέλος πάντων, χρειάζεται για να το συνδέσουμε με όλα αυτό, χρειάζεται ένας αέρας για να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο, να αναπνεύσουμε δημοκρατία, να αναπνεύσουμε λίγο δικαιοσύνη. Σ' άκουγα πριν, τώρα στο τέλος, που μιλούσε με τον κύριο Γεσέ, ας πούμε, για το.
1: Στην
0: συγκυρία του Αρείου Πάγου, ας πούμε, απολύτως προκλητικός και προσβλητικός απέναντι στον ελληνικό λαό κυρίως, αλλά και απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στη δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτή η υπονόμευση των θεσμών για την οποία όλοι οι πολίτες διαμαρτύρονται και αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες μιλώσεις προηγουμένως, εντάξει, δεν έχει τέλος. Δηλαδή, έλεος πια φτάνει, ας πούμε, και μιλάμε για το πιο βρώμικο σκάνδαλο που έχουμε από τη μεταπολίτευση και εδώ. Δηλαδή, με τον πατέρα του είχαμε ξανά το προηγούμενο, ας πούμε, τις υποκλοπές και τα λοιπά.
1: Θυμόμαστε εκείνα τα περίγραπτα, με τα υπόγεια εκεί, με το Μαυρίκι. Έτσι, τα θυμόμαστε εμείς. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε καλύψει. Τα έχουμε καλύψει.
0: Από τη μία, λοιπόν, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Γιατί με διμερώτηση το πολιτικό σκηνικό, τώρα όπως μου έρχονται, θα στα λέω. Ναι. Έχουμε το Μητσοτάκη, μας λέει ότι πάμε για την Ελλάδα το 2030 και μας γυρίζει το 1930. Και απ' την άλλη, για να το κάνουμε και το σχόλιο αυτό, εγώ νομίζω ότι πάμε και στο 1830, που είχαμε το Ρωσικό κόμμα, το Γαλλικό κόμμα και το Αγγλικό κόμμα. Δηλαδή, έχει ένα πρόβλημα το πολιτικό σκηνικό.
1: Μιλάς για τις επιρροές τώρα της κυρίας Καριστιανού.
0: Τώρα εντάξει, τώρα, να σας πω κάτι για να μην. Δεν είναι καλή, δεν είναι εικόνα. Αυτή η εικόνα τώρα που είναι. Εγώ έχω απογοητευτεί πλήρως. Είμαι από τους ανθρώπους που στήριξα πάρα πολύ το δικαίωμα της μάνας Καριστιανού να μάθει την αλήθεια για το παιδί της. Όμως αυτά που βλέπω μου σηκώνει την τρίχα. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα με τις εικόνες, με τους αγγέλους, τους αγίους και τον ακροδεξιό συρφετό που μαζεύεται και ένα πράγμα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος μεταξύ Ρωσίας, Μόσχας, Αγίας, Πετρούπολης, αλλά λόγω.
1: Βέβαια είναι και ο συνάδελφός μου, ο Αθανάσης Αυγερινός, ο οποίος έχει την ιστορία του.
0: Εντάξει, είναι καλός συνάδελφος.
1: Είναι καλός συνάδελφος
0: και πάρα πολλά.
1: Καλός δημοσιογράφος.
0: Είναι καλός δημοσιογράφος, είπε ότι δεν μπορεί να λείπει από αυτό, αλλά ξέρω εγώ τι να πω.
1: Είδα, υπάρχουν διαρροές. Επειδή εδώ τα λέμε όλα, υπάρχουν διαρροές και από την πλευρά Σαββίδη. Και από το όπεν ότι ο κύριος Αυγερινός έχει φύγει, τέλος πάντων. Υπάρχει μια προσπάθεια.
0: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι από τη διεύθυνση χθες του υπόθηκε ότι ξέρεις. Και έτσι είναι, για να είμαστε και δίκαιοι, ως δημοσιογράφοι μιλώντας, δεν μπορεί να είσαι ένα ακόμα βασικό τέλεχος και τι να κάνεις ταυτόχρονα δημοσιογραφία. Δεν γίνεται.
1: Ναι, είμαι βέβαιη ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν είναι. Έχει αίσθηση της ιδεοντολογίας ο Θανάσης ο Αυγερινός.
0: Πάντως η δική μου εκτίμηση είναι, επειδή και η αριστερά έχει τα πολλά πολλά προβλήματά της, ότι αυτές οι εκλογές που θα είναι διπλές εκλογές, και γι' αυτό είμαι βέβαιο, ο Μητσοτάκης θα είναι πάρα πολύ χαμηλά, άρα θα ξαναπάμε.
1: Τουλάχιστον διπλές λένε κάποιοι.
0: Θα είναι διπλές εκλογές σίγουρα. Θα νομίζω ότι θα είναι στο τέλος, θα είναι η αναμέτρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται καταρχήν. Θα δούμε κιόλας. Ξέρεις γιατί αυτά.
0: Καλά, δεν είμαστε βέβαιοι.
1: Φαίνεται όμως ότι ναι, επανέρχεται αυτή ας πούμε, η αναμέτρηση. Ξαναμπαίνει στο προσκήνιο και στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, Δημήτρη, για να μην δραματοποιούμε τα πράγματα, εγώ θεωρώ θετικό ότι έχει επανέλθει η συζήτηση στην πολιτική. Έτσι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όχι, έχει επανέλθει γενικά η συζήτηση για την πολιτική. Ρε παιδί μου, μιλάμε για την πολιτική, για τα κόμματα, για τα αυτά. Ας μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί μιλάγαμε ως τώρα για κάτι άσχετα.
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Να μιλάμε για την πολιτική όταν, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει ζήτημα τραπεζών, το καταλαβαίνω. Να μιλάμε για την πολιτική όταν ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βάζει ζήτημα για τη ΔΕΗ, το καταλαβαίνω. Να μιλάμε όμως για την πολιτική με όρους νίκης. Το κόμμα εννοώ. Εντάξει, τώρα αυτό εμένα δεν. Ή να μιλάμε για την πολιτική με τους όρους τους σημερινούς που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φτύνει κατάμουτρα τη Βουλή, τον ελληνικό λαό, τους θεσμούς. Και λέω ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα έρθω να καταθέσω. Φυσικά δεν θα δώσω εξηγήσεις. Και να σου πω και κάτι,
1: εδώ υπήρξε απόφαση, που πήγε, Δημήτρη,
0: το διοικητή της ΕΗ που πήγε. Πάλι δεν μιλάει, δεν είναι εξαιρετική.
1: Εδώ υπήρξε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία καταφερόταν εναντίον ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, που ζητούσε να μην υπάρχουν παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Υπήρξε απόφαση η οποία δεν προβλήθηκε. Αυτό είναι. Ποια διάκριση των εξουσιών μας λένε εκεί στον Άρειο Πάγο, και κυρίως η ηγεσία του βέβαια.
0: Γι' αυτό είπα και θα το ξαναπώ.
1: Έχεις καμία πληροφορία για το όνομα του κόμματος Τσίπρα? Ας τελειώσουμε με αυτό.
0: Είδα το βιντεάκι που ανέβασε. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα Πηξίδα έχει τις περισσότερες προβολές.
1: Ρωτάει τον κόσμο, ε.
0: Ναι, ρωτάει τον κόσμο.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που ρωτάει τον κόσμο πώς να το ονομάσει και τις μεγαλύτερες.
0: Έχουμε εκεί διάφορα, ορίζοντας πορεία.
1: Ορίζοντας πορεία και τέτοια.
0: Ήταν όμως μια κοπελίτσα που ήταν εκεί,
1: ακούμε,
0: που είπε κάτι καλό. Είπε Λάουρα.
1: Λάουρα Κοβέση.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Παραπέμπεται στην Κοβέση.
0: Την άλλη Τρίτη θα τα μάθουμε όλα και τέλος πάντων αυτά λίγη σημασία έχουν. Περισσότερο αφορούν την επικοινωνία. Το θέμα είναι στην πολιτική.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1:00.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φεριμπότ. Αν θα κλείσει καταστήματα στην Καβάλα και τη Θάσο, θα πρέπει να αποφασίσει η εταιρεία Μασούτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός, ο Μασούτης θα έχει πολλά περισσότερα καταστήματα στην αγορά από όσα το επιτρέπονται και κάποια από αυτά θα πρέπει να κλείσουν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Από τον Ιούνιο η εφαρμογή του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αφορά αποκλειστικά παλιά και κλειστά ακίνητα που θα δοθούν προς ενοικίαση με πάγωμα του ενοικίου για 3 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει έως το 95%. Να καθιερωθεί η 14η Απριλίου, η μέρα τιμής και μνήμης στους αγώνες των καπνιεργατών της Καβάλας, ζητά από τον Δήμο ο Γιάννης Βίζικας, η μέρα της πρώτης ιστορικής απεργίας των καπνιεργατών το 1879. Ανακοίνωση της αστυνομίας μετά τα νέα κρούσματα εξαπάτησης σε ηλικιωμένους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην δίνουν τραπεζικούς κωδικούς και να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους που επιχειρούν να εισέλθουν στην οικία τους. Βράβευση του Γιάννη Καπεταγιάννη και του Διαμαντή Σταγκίδη από το Δασαρχείο Καβάλιας για την προσφορά τους στην υπηρεσία με αφορμή τη συνταξιοδότησή τους στο τέλος του χρόνου. Επιστολή στην Εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Κάλεσμα σε εθελοντές που επιθυμούν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ.
4: Ο καιρός.
5: Άστατος καιρός με αραιές νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
13: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
18: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
19: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το ePavla Radio.
19: Από το live24.gr.
20: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Τόσο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.
22: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Οπα. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Και έχει ωραία φωτογραφία το Φλωρίδη και λέει fast track δίκες βουλευτών με νυχτερινή τροπολογία. Το νυχτερινή γιατί το τονίζουμε? Δηλαδή επειδή δουλεύουμε και νύχτα είναι πρόβλημα? Τέλος πάντων. Δεύτερο θέμα στην ΕΠΣΥ. Φωτιά στις αγορές. Σε υψηλό 18 ετών το αμερικάνικο 30 ετές ομόλογο τρίγωνο των Βερμούδων. Καύσιμα, ομόλογα, πληθωρισμός. Αυτά εμάς δεν μας νοιάζουν. Εμείς έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup. Συγγνώμη, ριζοσπάστης. Παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Δεύτερη μέρα, ίδιο πρωτοσέλιδο και σωστά. Προχθές συζητήθηκε η ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας. Και την ώρα της συζήτησης είχαμε δύο θανάτους σε χώρους εργασίας. Απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ. Οι νοσηλευτές. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Και δεύτερο θέμα στην απογευματινή, τέλος στο δικοματισμό με τον Κολάμπια να αναζητά αντίπαλο. Προφανώς στο εξωτερικό. Καθημερινή, οσμή αγνώστου προελεύσεως, ανησυχία στα νότια προάστια. Κοιτάξτε, εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε το θερμαϊκό, έτσι λοιπόν, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα πράγματα. Εκεί στην Αθήνα, με βρώμησε λίγο αέριο, αμέσως σας έπιασε πανικός. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους στα βορίζια της Κρήτης. Ναι, αλλά δεν υπήρχε τότε FBI στην Κρήτη, καταλάβατε. Και είχαμε και εκλογές το 23. Τώρα, σημαίνει, το είδαμε το θέμα. Ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα θα ανακαινήσετε, λέει, τα κλειστά ακίνητα που έχετε και μετά θα ανακαινήσετε τα ιδιοκατοικούμενα. Τα ιδιοκατοικούμενα παραμονές των εκλογών. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και έχει φωτογραφία Ανδρουλάκη, Καριστιανού και του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας για δεύτερη θέση. Ανήλυμα. Τα νέα. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων είναι πραγματικά για Κούλιτζερ. Λέει ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόν. Θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, ουκρανικό είναι τελικά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει αποσιωπητικά τη σιωπή του. Ο Βούδας, έτσι είναι. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από τη μία έχει φωτό το Τιγκουβέση και από την άλλη έχει φωτό το Φλωρίδη. Εμείς είμαστε με το Φλωρίδη. Και φυσικά ανάλυση Λάζαρου Καμπουρίδη στη Δημοκρατία που λέει τον κατευνασμό στο τέλος τον πληρώνεις ακριβά. Αυτό που πήραμε τους Πάτριου από την Κάρπαθο και τον Δημότο. Εστία. Ο Κύβος ερήφθη. Για το κόμμα Σαμαρά. Και ο Σαμαράς για δεύτερη θέση να πάει. Και εθνικός κήρυκας, δικαστής απαγορεύει τις συλλήψεις στα δικαστήρια μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή μαντάνι βγάλανε, απεργίες γίνονται και τώρα οι δικαστές απαγορεύουν εκεί στην Γκεστάπο του Τραμπ να συλλαμβάνει και τους μετανάστες. Αν είναι δυνατόν. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Πουλούζει τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού, την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη μετά από κάτι σε Σιρεγγέλα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη Δόμνα για το φιάσκο, λένε, της στεγαστικής πολιτικής της κυβερνήσεως. Φιάσκο. Είναι πως το βλέπεις. Ας πούμε για τις τράπεζες δεν ήταν φιάσκο. 3 δισεκατομμύρια περίπου πήρανε. Για τους ιδιοκτήτες κάτι χαμοκελών στα λιώσα
που τις πουλήσανε σε τιμή λόφτσα του Κασελάκη στο Κολωνάκι δεν ήταν φιάσκο. Τώρα αυτοί που δεν βρήκαν σπίτι ψάχναν. Εντάξει, τι να κάνουν. Λίγο υπομονή, να κόψουν τους καφέδες, να κόψουν τα ταξίδια, να κόψουν το φαγητό. Σε 50 χρόνια κάτι θα βρούνε. Και βγαίνει αυτή η ξετσίποτη, η καθαρίστρια, η μαδούρα, η Νοτοπούλου και τι λέει, πως σε όλη την Ευρώπη λέει λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ εδώ λέει η κυβέρνηση πήρε μέτρα για να στηρίξει την κερδοφορία των τραπεζών. Και πολύ καλά έκανε η κυρία Νοτοπούλου. Και αν σας αρέσει η στεγαστική πολιτική άλλης χώρας, να πάτε εκεί να βρείτε σπίτι, αν είναι δυνατόν. Και λέει προγράμματα από ναφθαλήνη. Συγγνώμη. Πράγματι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά είναι το κόμμα των εργολάβων και της αντιπαροχής. Έτσι. Είναι το κόμμα αυτών που τα παίρνουν. Όχι αυτών που τα δίνουν. Τώρα τα αυτονόητα δεν συζητάμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε σήμερα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τον καλύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από ιδρύσεως, μετά φυσικά τον Ισίδωρο Αντογιάκο, που θα μας έβαζε όλους 10 χρόνια φυλακή, αυτόν που υπηρετώντας την πατρίδα μας και τη σταθερότητα του τόπου μας, έβαλε εκεί που ήξερε το φάκελο της εμπλοκής κρατικών αξιωματούχων σε αυτή την αδιάφορη υπόθεση με τις υποκλοπές, δηλαδή στο αρχείο, εκεί δηλαδή που τον είχε βάλει και πριν ο προηγούμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, καθώς μιλάμε για μια σύμπτωση που συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή η ΑΕΠ να παρακολουθεί κάποιον και αυτός ο κάποιος να γίνεται στόχος και του εργολάβου του Πίταντορ. Τώρα τι έγινε, έτσι. Τα βρήκαν πάλι οι μαδούροι, πρώην, νυν και επόμενοι. Παρασύρανε και αυτόν τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι καλό παιδί, απλώς ακόμα δεν τον έχει στρώσει Διαμαντοπούλου. Και καταφέραν να καλέσουν τον εισαγγελέα Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να τον περάσουν, λέει, από ανάκριση. Γιατί άφησε, λέει, την υπόθεση στο αρχείο. Εδώ μιλάμε για κανονικό, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Αλλά φίλοι και φίλες μου, η δημοκρατία μας στην Ελλάδα έχει ανθρώπους που την υπερασπίζονται. Ο Βορύδης, ο Πλεύρης και φυσικά ο Τζαβέλας. Και τους έστειλε και επιστολή και λέει: δεν είναι δυνατόν, λέει, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εδώ λέει: υπάρχει διάκριση εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Πράγματι. Τον Τζαβέλα δεν τον αφήνει να πάει στη Βουλή το Σύνταγμά μας. Έτσι. Και τώρα δεν άκουσα κάτι, μάλλον έχει πρόβα για τα πανηγύρια τα καλοκαίρια. Λογικά θα συμφωνεί και με τις στάσεις του Τζαβέλα ο συνταγματολόγος τενίστας ντράμερ Ανδρέας Λοβέρδος. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και μετά οι μαδούροι κάνουν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καμία του λουπάκι. Δρακόπουλε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που τώρα θα μας φωνάξετε σε κανένα Τσίπρα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, να πει που λέει εκεί το Σύνταγμά μας ότι είναι σύμπτωση, ρε παιδί μου, για παράδειγμα η ΕΕΠ να παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΘΑ και παράλληλα να τον έχει παγιδεύσει και ο εργολάβος του Πρίταντο. Αυτό λέει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τον εισαγγελέα Τζαβέλα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που πραγματικά πιστεύουν στη διάκριση των εξουσιών. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Μια προσφορά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου Αριθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάλερ, η τίγρη της σταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε τους Έλληνες να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα, όχι τα Σαββατοκύριακα, ούτε τις καθημερινές δεν δούλευε κανένας. Όλοι καθότανε και περιμέναν τα επιδόματα που τσουρουφούσε ο Τσίπρας με τον μπουρί της σόμπας στο αίμα της μεσαίας τάξης και τα δίνε επιδόματα να κάθονται οι τεμπέληδες εργαζόμενοι. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολόμπια. Θυμάστε, τι είχε πει το 19 πως είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες τους. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και έτσι σταματήσαν και αυτές οι βλακίες που κρατούσαν τόσα χρόνια καθυλωμένη την Ελλάδα μας και την οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2015. Αυτά τα 8 ώρα, τα πενθήμερα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δείτε τώρα, εξαήμερο, 13ωρο σε διαφορετικούς ή και στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ήταν αίτημα των εργαζομένων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τα είπε αυτά η Κεραμέως, έτσι. Και σπάσαμε και το ταμπού του Σαββατοκύριακου. Πρώτη σε εργασία το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ευρώπη. Όχι σαν τον Ακύλα που πήγε στην Eurovision και βγήκε δέκατος. Ιδούτα στοιχεία. Το 41% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα εργάζεται και Σαββατοκύριακο. Στην Ισπανία του Σάντσες οι τεμπέληδες είναι στο 22%. Και στη Βουλγαρία πάτωσαν με 8% του εργατικού δυναμικού να απασχολείται και το Σαββατοκύριακο. Είδατε, οι Βούλγαροι πρώτοι στην Eurovision, αλλά στον πάτο σε ό,τι αφορά το ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Πρώτη η Βουλγαρία, δεύτερη εμείς. Καλά, τώρα αυτό ποιος το έβαλε στο νοτικό της εκπομπής? Η Ρωσίδα Κατάσκοπος, η γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη? Αν είναι δυνατόν. Και δείτε, αυτό με την εργασία το Σαββατοκύριακο, που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, δεν έτυχε. Πέτυχε. Γιατί στην Ελλάδα, όποιος δουλεύει 8ωρο και πενθήμερο, δεν μπορεί τον ίδιο μήνα να πληρώσει και το ρεύμα και να πάει και το σούπερ μάρκετ. Οπότε ή 13ωρο ή δουλειά και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια να πω, έτσι, το 41% παίρνει μια βελτίωση, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πρέπει να μας δώσει ο λαός την τρίτη τετραετία, έτσι. Να το πάμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο 51%. Και μπορούμε να το πάμε. Είδατε, δεν παίρνουμε κανένα μέτρο για την ακρίβεια, έτσι ώστε ο κόσμος να δουλεύει περισσότερο και να σπάμε τα ρεκόρ. Και έρχονται αυτοί οι μαδούροι, οι οποίοι πια το έχουν ρίξει το κουτσομπολιό, έτσι. Λοιπόν, και κάθονταν μέσα στον πανικό τους και είδαν, λέει, ότι υπάρχει εκρηκτική αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθονται και δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι τίποτα τεμπέληδε αριστερή, που είπε και ο άλλος εκεί από την Καβάλα, πώς το λένε, ο Λαζαρίδης. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι τα πράγματα. Τώρα, ότι ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτό τι σχέση έχει με την αύξηση την εκρηκτική της περιουσίας των βουλευτών, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7 χρόνια? Να φτωχύνουνε. Δηλαδή, αν συνέβαινε αυτό, εκλογές έρχονται. Δεν θα βρίσκαμε υποψήφιους ούτε με τον Τουφέκη. Αν το άλλο που λένε οι μαδούροι, πλουτίζουν οι βουλευτές, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, έχουν, λέει, όλοι μαζί κοντά στα 2.000-2.500 ακίνητα, αλλά η Νέα Δημοκρατία, λέει, χρωστάει, λέει, 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Συγγνώμη, τι σχέση έχει η αύξηση της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή, κατάλαβα, τι υπονοούν? Να βάλουμε τους βουλευτές μας να πληρώσουν το χρέος της Νέας Δημοκρατίας? Καλά, αν γίνει αυτό, μιλάμε, θα φύγουν όλοι. Θα πάνε όλοι στο κόμμα του Σαμαρά. Είμαστε πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω, αυτή μάλλον η πολιτική άνοιξη δεν χρωστάει τίποτα. Και
βρήκαν τώρα αυτά, να βρούμε, λέει, διέξοδος, προοδευτική κυβέρνηση, όλοι μαζί κτλ. Το πιάσαμε το υπονοούμενο τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Χρυσοχοίδης κοιμάται. Έτσι ασχολείται τώρα με το FBI στην Κρήτη. Δεν διαβάζει τις ανακοινώσεις των Μαδούρων που λένε αυτά να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Τι, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Ήταν ένας από τους ψηφοφόρους του Διεύρου που λένε ορισμένοι. Πήγε δηλαδή και συμμετείχε στις κομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι μέλος, έτσι, λοιπόν, του ΚΚΕ ή της ΚΝΕ, δεν ξέρω αν έχει περάσει το ΚΚΕ, και ψήφισε την Αχτσιόγλου και τον ρώτησα γιατί ρε εσύ. Και μου λέει, ήμουνα πάρα πολύ βέβαιος ότι θα πάνε χιλιάδες δεξιοί και θα ψηφίσουν τον Κασελάκη με στόχο να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε να κάνει με την πολιτική του διαπαιδαγώγηση. Είχε εκτίμηση για το πώς θα εξελισσόταν η ιστορία, όχι προφητείες. Θυμάμαι επίσης εκείνες τις μέρες και το πάθος του Παύλου Πολάκη, που είναι έτσι ένα πρόσωπο που συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες, ώστε να κερδίσει ο Κασελάκη στο κόμμα, να πάρει ο Κασελάκη στο κόμμα. Δεν ήταν ο μόνος, πολλοί το θέλαν αυτό. Αλλά ο Παύλος Πολάκης ήταν πολύ αφοσιωμένος σε αυτό το στόχο. Και ήταν ένα μεγάλο λάθος του. Γιατί όμως? Γιατί ο Πολάκης την περίοδο της διακυβέρνησης των Μαδούρων είχε την ίδια ακριβώς αντίληψη για τα πράγματα και με την Αχτσιόγλου. Και με τον Χαρίτση και με τον Ηλιόπουλο κτλ. Μια δηλαδή κοινή αντίληψη για αυτό που λέμε πώς υπηρετούμε από θέση κυβέρνησης το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Τι είναι καλό και τι συμφέρει σε αυτό που λέμε στους πολλούς καλούς ανθρώπους, που συχνά κάνουν και κακές επιλογές. Λοιπόν, τι είναι καλό και τι συμφέρει. Με άλλο ύφος, με άλλο ταπεραμέντο, με άλλη επιθετικότητα απέναντι στον αντίπαλο, με άλλη επιθετικότητα απέναντι στους συντρόφους του, έτσι. Με περισσότερη ή λιγότερη, δεν κρίνω, αντίληψη του σύνθετου της κατάστασης, αλλά υπήρχε μια κοινή αντίληψη. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, τον Παύλο Πολάκη ως αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Τι έκανε, έτσι. Ό,τι έκανε είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Με το κοινό καλό και με το δημόσιο συμφέρον σε έναν πάρα πολύ κρίσιμο τομέα, όπως είναι αυτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μέσα σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, μάλλον καλύτερα, μέσα σε συνθήκες όπου δεν υπήρχε σάλιο. Έτσι. Και πριν δεν υπήρχε. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε τι κάνανε οι Υπουργοί Υγείας, ας πούμε, της κυβέρνησης Σαμαρά. Που τώρα, ας πούμε, πολύ λέει, ο Σαμαράς θα δώσει λύση, λοιπόν. Θυμάστε. Το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, σαν να πήγαινε, ξέρω εγώ, στο σινεμά. Η έξοδος των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ, η κατάργηση της άμεσης και δωρεάν πρόσβασης, ένα από τα χειρότερα μνημονιακά εγκλήματα. Και η κατάρρευση των νοσοκομείων. Αυτά τα πράγματα μετά το 2015 αλλάξανε. Έτσι, δεν τα άλλαξε μόνο στον Πολάκη. Πάρα πολλοί εργάστηκαν γι' αυτό. Προφανώς ο τότε υπουργός, ο Ανδρέας Οξανθός, οι γενικοί γραμματείς, οι πεσιάρχες, διοικητές νοσοκομείων, οι γιατροί, οι νοσηλευτές. Έτσι. Και έχει γράψει και όλα αυτά και ένα εξαιρετικό βιβλίο ο Ανδρέας Οξανθός. Πολλά πράγματα άλλαξαν. Όχι όλα όσα θα έπρεπε. Και αυτό το αναγνώρισαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ σε μεγάλο βαθμό και οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας και πήγαν τότε στα νοσοκομεία. Δεν το αναγνώρισαν φυσικά ποτέ οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μοτίβο, ίδια αντίληψη, κινήθηκε και η Αχτσιόγλου στο εργασίας. Έτσι. Σκεφτείτε, μέχρι το καλοκαίρι του 2018 δεν μπορούσαν να αλλάξουν οι μνημονιακοί νόμοι. Έτσι, οι μνημονιακοί νόμοι ήταν μια βόμβα ναπάλμ για τις εργασιακές σχέσεις. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι το καλοκαίρι του 18, μετά άλλαξαν νόμοι, έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει υπέρ του κόσμου της εργασίας. Δεν ληφθήκαν μέτρα, ας πούμε, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, να διευρύνουμε το ωράριο, να κάνουμε πιο ελαστικές τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά δηλαδή που γίνανε μετά το 19, εκτός μνημονίου. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα, έγιναν τότε για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας σε τράπεζα. Αυτό ήταν, δηλαδή σαν να μπαίναν στις εκκλησίες και τις κάνανε δισκοτέκ. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα, να μπει επιθεώρηση εργασίας μέσα σε τράπεζα. Να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας αυτό το πράγμα με την κοινή αντίληψη. Έτσι για να μπουν στη συζήτηση και οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από αυτό που λέμε το παλιό, το ορθόδοξο, το Πασόκ, ήταν μια αντίληψη που παλιά στο Πασόκ τη λέγανε γεννηματική αντίληψη. Γεννηματικού χαρακτήρα αντίληψη από τον Γιώργο Γεννηματά. Μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, την οποία κάποιοι τη διατηρήσανε και όλα τα χρόνια σχεδόν της διακυβέρνησης Σιμίτη. Το βλέπεις αυτό. Ακόμα και στο βαθύ εξυγχρονισμό, υπήρχαν άνθρωποι στην κυβέρνηση, στις δημόσιες υπηρεσίες, διοικητές φορέων κτλ., οι οποίοι είχαν μια γεννηματική αντίληψη για τη διακυβέρνηση, δηλαδή την εξυπηρέτηση του κοινού καλού και του δημόσιου συμφέροντος. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, λάθη, γιατί πολλοί θα πούν, έκανε αυτό το λάθος, έκανε το άλλο το λάθος. Λάθη κάνουν όλοι και όλες που προσπαθούν να κάνουν κάτι. Και όταν το πετυχαίνουν, πάλι μπορεί να έχουν συμβεί λάθη. Λάθη, και αυτό το γράφει το βιβλίο, έτσι, λοιπόν, δεν κάνουν μόνο αυτοί και αυτές που δεν προσπαθούν να κάνουν τίποτα, άρα ποτέ δεν κάνουν τίποτα, έτσι. Λάθη δεν κάνουν αυτοί και αυτές που κάνουν μόνο κριτική σε αυτούς και αυτές που προσπαθούν να κάνουν κάτι και καμιά φορά το πετυχαίνουν, έτσι. Και μάλιστα λάθη δεν κάνουν, εδώ να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, αυτοί οι οποίοι ζητάν πάντα την αυτοκριτική επιτακτικά των άλλων. Γιατί ο άλλος έχει κάνει κάτι και του λέει, κάνε την αυτοκριτική σου. Λέει, καλά, εσύ τη δικιά σου, και λέει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί να κάνω αυτοκριτική. Οπότε, επειδή ο τίτλος του μαθήματος είναι «Μη βαράτε όπου να είναι», λοιπόν, έτσι. Μη βαράτε, λοιπόν, όπου να είναι, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, τεχνικά μιλώντας, έτσι, να βαράς αυτούς που είναι δίπλα σου, γιατί είναι εύκολο να τους φτάσεις. Κάποιος που είναι δίπλα σου είναι εύκολο να το χτυπήσεις, τον φτάνεις, έτσι. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να βαρέσουμε τους απέναντι, έτσι, πολιτικά μιλώντας. Μη βαράτε λοιπόν όπου να είναι και μη βαράτε όπου υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον με όλες τις διαφωνίες για το δρόμο και το σοσιαλισμό, τα μέσα παραγωγής κτλ. Μη βαράτε όσους έχουν την κοινή αντίληψη για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον και πώς αυτό μπορεί να το υπηρετήσει ένας πολιτικός χώρος, ένας πολιτικός, ένα κόμμα, μια παράταξη. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

βάλουμε σε σχέση με μια πληροφορία, αλλά εντάξει και η υπερβολή είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά. Προχθές λοιπόν υπήρχε μια δημοσιογραφική πληροφορία πως ο Ουκρανός Υπουργός των Εξωτερικών δεν σηκώνει το τηλέφωνο στον καθηγητή Γεραπετρίτη, που είναι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, γιατί ο Γεραπετρίτης ήθελε να επικοινωνήσει με τον Ουκρανό ομολογό του για το θέμα με το ουκρανικό ντρόν θαλάσσης, που αν θυμάστε ένας ψαράς αλίευσε σε μια σπηλιά κοντά στη Λευκάδα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ήταν φορτωμένο με πάρα πολλά κιλά εκρηκτικά που προφανώς δεν τα έβγαλε βόλτα. Έτσι, δεν τα πήγε έτσι να δουν τη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, και για όσους σπουδαστές μας θέλουν μεγαλώνοντας έτσι και παίρνοντας τα πτυχία τους να ασχοληθούν με το διπλωματικό ρεπορτάζ, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το Υπουργείο με τις καλύτερες υπηρεσίες σε θέματα τύπου και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν εντόπισε αυτή τη δημοσιογραφική πληροφορία ότι ο Ουκρανός ΥΠΕΚ δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη και προχώρησε σε μια διάψευση. Έτσι. Εδώ έχουμε πει ότι πολλές φορές δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα από το να προσπαθείς να διαψεύσεις μια διάψευση. Σύμφωνα λοιπόν με άτυπη ενημέρωση, έτσι ενημερώνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, έχει και εκπρόσωπο τύπου, αλλά αυτό ήταν μια άτυπη ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας σήκωσε τελικά το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη, είπε ποιος είναι Γεραπετρίτη, και τα είπανε. Λοιπόν, τώρα τι είπανε, δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αυτά είναι μυστικά, διπλωματικά. Εδώ να πούμε ότι ο Γεραπετρίτης, σε αντίθεση με το Δέντια, ο οποίος Δέντιας το θέμα αρχικά το πήρε λίγο στην πλάκα, που έλεγε αυτά τα διεθνή είδα, τα ξέρουμε και χαχαχά και τα λοιπά, ο Γεραπετρίτης, αν και με μια χρονοκαθυστέρηση, ξέρω εγώ, 24-36 ωρών, τοποθετήθηκε σοβαρά για αυτό το θέμα από την αρχή, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Γιατί ό,τι και να συνέβαινε, ακόμα και τώρα που δεν συνέβη τίποτα, είναι σοβαρό θέμα, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν τον ντρόν χτυπούσε τον στόχο του. Παραλαμβάνω, τον ντρόν προφανώς είχε στόχο, δεν πήγε βόλτα. Το αν ο χειριστής του, ξέρω εγώ, το έριξε σε κανένα πάνω μέσα στη σπηλιά και αυτό πήγαινε μπαμ μπαμ και χτυπούσε αριστερά δεξιά, δεν ξέρω, έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν τον ντρόν να χτυπούσε το στόχο του στα διεθνή ύδατα. Για να Πετρίτης από την αρχή είπε ότι αν αυτό είχε συμβεί, αυτό θα ήταν μια παράνομη πράξη, θα είχε παραβιαστεί η διεθνής νομιμότητα, θα είχε παραβιαστεί όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το δίκαιο των θαλασσών, και αν αυτό είχε συμβεί κάπου κοντά στην Ελλάδα, θα έβαζε την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες. Αυτό το είχαμε δει και σε προηγούμενο μάθημά μας εδώ στο εργαστήρι που το είχαμε συνδέσει με τον τορπιλισμό της Έλλης, λοιπόν, το 40. Έχουν περάσει αρκετές μέρες και ακόμα δεν έχουμε δει αυτά τα περίφημα διαβήματα προς την Ουκρανία. Από αυτή δηλαδή την άτυπη ενημέρωση που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι τελικά ο Ουκρανός το σήκωσε το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη, συζητήσανε και η ελληνική πλευρά θα δει το θέμα με τα διαβήματα. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση με αυτό. Προσέξτε κάτι. Η Ουκρανία είναι μια χώρα, έτσι, η οποία έχει δεχτεί επίθεση. Μπορεί να ήταν προκλητική, έτσι, αλλά είναι μια χώρα που έχει δεχτεί επίθεση. Όχι χώρα ήταν προκλητική, η νεοναζί της Ουκρανίας. Έχει δεχτεί επίθεση από τη Ρωσία, έτσι, και βρίσκεται εδώ πάρα πολύ καιρό σε πόλεμο. Μπορεί λοιπόν όταν πάνε τα διαβήματα από την Ελλάδα να μην τους απασχολήσουν καθόλου, να τα πετάξουν, έτσι, να μην ανοίξουν το email. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θέλει το ΥΠΕΚ διαβήματα, έτσι. Και να μην απαντάνε κιόλας, ρε παιδί μου, στο θέμα αυτό τι έγινε, αυτό το ντρόν, ποιο στόχο είχε, γιατί ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, πώς έφτασε στη Λευκάδα κτλ. Αυτό όμως η στάση των Ουκρανών, που θα πει κάποιος, μα οι άλλοι έχουν πόλεμο τώρα, μα εμάς ασχολούνται, έτσι. Δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι κάτι απολύτως αδιάφορο για την ελληνική πλευρά. Και σε αυτή την περίπτωση η ελληνική πλευρά δεν είναι ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση μόνη της, είναι η Ελλάδα συνολικά. Δεν ξέρω τι μένει να διευκρινιστεί για να στείλουμε τα διαβήματα. Είδατε σήμερα τα νέα, είχαν, λέει, ανατροπή στην υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν. Τελικά είναι ουκρανικό. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, ανατροπή. Και λέει, έχει πάρει μια απόρριτη έκθεση ο Κολάμπια. Δεν ξέρω τι μένει να διευκρινιστεί. Έτσι. Μάλλον τίποτα. Μάλλον τα πάντα έχουν διευκρινιστεί και τα νέα έχουν και πληροφορίες δημοσιογραφικές

Κολάμπια έχει απόρριτη έκθεση στα χέρια του για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι πως και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως υπάρχουν πολλά τεχνικού τύπου ζητήματα στον τομέα της εξωτερικής μας πολιτικής, ο οποίος τομέας της εξωτερικής μας πολιτικής συνδέεται άρρηκτα και με τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε καλόν υπουργό εθνικής άμυνας και παραγγέλνει πράγματα και όλα καλά. Όχι. Η ασφάλεια μιας χώρας συνδέεται πάρα πολύ με την εξωτερική της πολιτική. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που η εξωτερική μας πολιτική ταυτίζεται ιδιαίτερα και με εθνικά θέματα, λόγω του ότι είμαστε απέναντι με την Τουρκιά. Λοιπόν, εδώ και καιρό, για να το δώσω έτσι σε σχήμα, επειδή είπε και ο Κολάμπια, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, τηλέφωνο είναι αυτό έτσι, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου, αν υπάρξει μια κρίση. Εδώ και καιρό λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, φαίνεται ότι έχει γίνει μια εκτροπή σε άλλο γραφείο. Δηλαδή παίρνει κάποιος στο Μαξίμου και το σηκώνει κάποιος στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι το περίφημο δόγμα της 51ης πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 50 πολιτείες. Το δόγμα της 51ης πολιτείας είναι μια χώρα η οποία είναι ανεξάρτητη, λοιπόν, να συμπεριφέρεται σαν να είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή η 51η. Πριν γίνουν 50 οι πολιτείες της Αμερικής, λέγανε ήταν το δόγμα της 50ης πολιτείας. Μετά έγινε, δεν ξέρω, η Χαβάη, δεν ξέρω πώς έγινε. Λοιπόν, και έγινε το δόγμα της 51ης πολιτείας. Τώρα, και κάτι ακόμα. Επειδή πλησιάζει και η εξεταστική, νομίζω ότι αξίζει πολύ, μπορείτε να τα βρείτε, είναι εύκολα επειδή έχουμε ίντερνετ λόγω του Πιερεκάκη, να μελετήσετε, τα μελετάω κι εγώ, τα πρωτοσέλιδα και να βρείτε και τα πρώτα θέματα σε τηλεοράσεις εκείνων των ημερών που η Ελλάδα ανταποκρίθηκε, καλώς έκανε, στο αίτημα Αναστασιάδη, του Προέδρου της Κύπρου, και στείλαμε στην Κύπρο τις φρεγάτες, τον Κίμωνα, και τα F-16. Αν δείτε εκείνα τα πρωτοσέλιδα, το κλίμα ήταν λίγο πολύ ότι να ρε παιδί μου, και με τη βοήθεια του Ισραήλ θα πετάξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Έτσι. Τελικά γυρίσαν οι φρεγάτες, γυρίσαν και τα F-16. Καλώς γυρίσανε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η Κύπρος φαίνεται ότι δεν ήταν στόχος του Ιράν τελικά. Έτσι. Αλλά αξίζει έτσι, δημοσιογραφικά, να δούμε τα πρωτοσέλιδα εκείνων των ημερών. Γι' αυτό σας τα λέω και στην αρχή της εκπομπής κάθε μέρα, για να καταλάβουμε λίγο και το κλίμα εκείνων των ημερών, αλλά και την ποιότητα της ενημέρωσης την οποία παρέχουν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους πελάτες τους. Και αξίζει να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα τα τωρινά, δηλαδή ότι υπάρχει γενική εκτίμηση ότι πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, με τους Τούρκους προφανώς, όχι με τους Ιρανούς, και αυτό μάλλον είναι λογικό, γιατί πέρα από τη Μητσοτάκης ΑΕ φαίνεται ότι και η Ερδογάν ΑΕ έχει τα προβλήματά της. Εδώ λοιπόν είδαμε στο σημερινό μας μάθημα, κυρίως αυτό με το τηλέφωνο, ότι είναι εκτροπή, δηλαδή όταν παραχωρείς την εξωτερική σου πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή έχεις όλη τη καλή διάθεση να γίνεις το στρατιωτικό βάθος του Νετανιάχου. Όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα λοιπόν, ακόμα και ο Ζελένσκι, ας πούμε, σε γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βουλγαρή. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Παϊκή εισαγγελία. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές, με τη συνεδρίαση να αρχίζει στις 9 το πρωί. 48χρονος τρόφιμος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δάφνη φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Μια αφορμή το περιστατικό, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και τις ελλείψεις προσωπικού. Καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής την Τρίτη, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στον Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Ρεβιθούσα. Ανοίγει σε λίγη ώρα η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο φετινό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα Επιρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην Αθήνα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς.

0: 4:09 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Και στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε έτσι κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Όλο το πολιτικό σύστημα έτσι βρίσκεται σε μια κινητικότητα. Αύριο η κυρία Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα. Την Τρίτη στις 26 ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο Σαμάρας. Κάποιοι λένε ότι τελικά θα προχωρήσει και θα κάνει το κόμμα. Και υπάρχει βέβαια και το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί γίνονται διεργασίες, όπως και σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πάμε να τα δούμε τι γίνεται σιγά σιγά.
1: Έντονη είναι η κινητικότητα και οι διεργασίες κυριαρχούν στο χώρο της κεντροαριστεράς, τα λέγαμε. Υπάρχουν διαρκείς συσκέψεις στη Κουμουνδούρου. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί, όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, κάτι που έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τους νέους και τις νέες για να συζητήσει τα προβλήματά τους. Η ανακήρυξη του κόμματος τώρα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί αναταράξεις, όπως είναι αναμενόμενο, και στα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Ήδη υπήρξε η παρέτηση του βουλευτή του Οσγκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά. Και σήμερα παραιτήθηκε ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βανέσα Κατσαρδί, ενώ αναμένονται ακόμα τουλάχιστον 5 παραιτήσεις, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του χτες στην ΕΡΤ, είπε ότι στόχος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, και αυτό που συνέχεια λέει είναι να υπάρξει, ο στόχος είναι ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα και που θα υπάρχει μετά από μια ευρεία συνεργασία. Τονίζει πάντα ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικός. Θα συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα, όπως έχει ήδη πει, μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται δηλαδή να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία και λίγο αργότερα η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε αυτά τα συλλογικά όργανα δεν θα συμμετέχει ο Παύλος Οπολάκης, όπως έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή ήταν έξω φύτσιο, δεν
0: δικαιούται. Οι βουλευτές είναι στην Κεντρική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή στην Πολιτική Γραμματεία, ως εκ τούτου.
1: Δεν μπορεί να συμμετέχει. Ο ίδιος ο Παύλος Οπολάκης έχει υποστηρίξει με ανάρτησή του ότι εκλέχθηκε στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Σωκράτη Φάμελου, οπότε ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει κανονικά στα όργανα. Ζητά μάλιστα να αλλάξει η απόφαση και με νέο, ας πούμε.
0: Υπήρχαν χθες ή προχθές και 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ζήτησαν να μην διαγραφεί τελικά ο Παύλος Πολάκης.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι το ίδιο αίτημα. Έχουν καταθέσει αυτά τα μέλη. Ο Παύλος Πολάκης σε σημερινή του ανάρτηση επικαλείται και την επιστολή παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη από γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε ότι ο βασικός λόγος της παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη είναι ότι ακόμα και τώρα, μια εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλησης. Αυτή είναι η βασικότερη έτσι αιχμή, θα λέγαμε. Τώρα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νατάσα Εγκαρά, σε συνέντευξή της σήμερα τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα ανθεκτικό παρά τις δυσκολίες, τονίζοντας πως διαθέτει ισχυρές βάσεις και παραμένει προσιλωμένος στις αρχές και τα κοινωνικά συμφέροντα που εκπροσωπεί. Σχολιάζοντας την παραίτηση του Στέργιου του Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ανέφερε ότι δεν την εξέπληξε, αλλά θεωρεί σημαντικό το περιεχόμενο της επιστολής του, το οποίο το χαρακτήρισε αυτοκριτικό. Αφήνει αιχμές, γιατί ο ίδιος, όπως θεωρεί η Νατάσα Εγκαρά, έπρεπε να συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ώστε να επισπευθούν οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο. Κεντρικός στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική αλλαγή μέσω ενωτικού προοδευτικού σχήματος που θα βασίζεται σε κοινό πρόγραμμα, αρχές και αξίες, ώστε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές απέναντι στις καταστροφικές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε επίσης ότι καμία δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν περισσεύει και κάλεσε σε συνεργασία κόμματα, προσωπικότητες και νέες πολιτικές κινήσεις. Αυτή είναι η σταθερή άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζεται εδώ και 1,5 περίπου χρόνο τώρα.
0: Μάλιστα. Και πρώτος ο Σωκράτης Πάμελος ήταν αυτός που είπε ότι πρέπει να...
1: Και επιμένει σε αυτή την άποψή του για ανοιχτές συνεργασίες με όλους στον προοδευτικό χώρο.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Μπρέγιανη. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Σαββόπουλος, ο συνάδελφος, να δούμε τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, που και εκεί όλο καινούργια διαμερίσματα συναντούμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στη δεξιά πολυκατοικία, να πούμε λίγο για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό που οδηγεί τον κόσμο να αγοράσει χρυσά κουτάλια με 150 ευρώ.
2: Ακριβώς. Yeah. Θα λέγαμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει από τώρα χάντρες και καθρεφτάκια προς τις οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτά τα 150 ευρώ ανατέκνου, όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ανακοινώσεις που αν μη τι άλλο έχουν προεκλογικό άρωμα, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται, ξανά μάλλον δεσμεύεται, ότι θα στήσει κάλπες το 2027. Ευτυχώς δηλαδή, διότι μόνο το 27,5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού, θα μπορούσε κάποιος να πει με σκοπτική διάθεση, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Από εκεί και
0: ναι,
2: πέρα...
0: Έλυσε το δημογραφικό τώρα με τα 150.
2: Αυτόματα.
0: Ναι, αυτομάτως.
2: Από εκεί και πέρα, Γιώργο, είναι γεγονός ότι τους μοχλούς επαναπατρισμού των ψηφοφόρων της αναζητάει η Νέα Δημοκρατία μετά το συνέδριο, ή πιο σωστά στα απόνερα του συνεδρίου, που επιβεβαίωσε την εσωκομματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ίσως αυτό το συνέδριο να μην είχε τον ενθουσιασμό άλλων εποχών, και σίγουρα η εσωκομματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει την ίδια ισχύ όπως στο παρελθόν, καθώς και οι Δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν αξιοσημείωτες δυνάμεις στη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Οι συνεργάτες λοιπόν του Πρωθυπουργού αποφεύγουν ή θέλουν να αποφύγουν τις σπασμωδικές κινήσεις για την επαναπροσέγγιση παλαιών ψηφοφόρων, απογοητευμένων ψηφοφόρων. Βασική προτεραιότητα αποτελεί επαναπροσέγγιση εκείνων των ψηφοφόρων της δεξαμενής του 42% το 2023 που ατενίζουν τις εξελίξεις από την όχθη των αναποφάσιστων. Εδώ υπάρχει η εξής παραδοχή, η παραδοχή των συνεργατών του Πρωθυπουργού, ότι είναι μηδενικά τα περιθώρια, ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια προσέγγισης ψηφοφόρων που έχουν ψηφίσει άλλα κόμματα ή σκοπεύουν να στηρίξουν άλλα κόμματα. Επομένως, σκοπεύουν στις γνώριμες δεξαμενές. Πρόκειται για ένα τμήμα πολιτών, όπως λένε, που έχει δυσανασχετήσει λόγω των δημοσίων συμπεριφορών κορυφαίων στελεχών, λόγω της καταράκωσης του δημοσίου, του κράτους δικαίου, και λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης, όπως η κλάδη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά και των νέων. Άρα λοιπόν το καλάθι της ΔΕΘ, όπως ανέφεραν και νωρίτερα συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα είναι εστιασμένο προς εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που συνθέτουν τον κορμό της περιλάλητης και ασαφούς ως προς τα όρια της μεσαίας τάξης. Το κατά πόσο μπορεί ωστόσο να πετύχει την επαναπροσέγγιση αυτών των ψηφοφόρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς οι ίδιοι οι πρωθυπουργικοί συνεργάτες αναγνωρίζουν εμέσως πλην σαφώς ότι έχουν πέσει επικοινωνιακά στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τι λένε δηλαδή? Ότι από τη στιγμή που εμπεδώνεται στη συνείδηση των πολιτών ότι θα στηθούν δεύτερες και τρίτες κάλπες στο όνομα της κυβερνητικής, της πολιτικής σταθερότητας, ενδέχεται η πρώτη κάλπη να μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση και να επικρατήσει η τιμωρητική ψήφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά κάτω του 25% πάντα στην πρώτη κάλπη, τότε θα έχει σοβαρούς μπελάδες ο Πρωθυπουργός και η παράταξη, και φυσικά ίσως ευοδοθούν τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα περί αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη και να δώσει κυβερνητική λύση. Είναι λοιπόν η βεντάλια των σενάριων που έχει ανοίξει ξανά, των κυβερνητικών σενάριων, και φυσικά θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε όλα.
0: Κώστα, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δειλά-δειλά έχουμε μπει, ας πούμε, σε ένα προεκλογικό αγώνα και σε φτάσει μια προεκλογική περίοδο. Ξαφνικά μετά το συνέδριο, από το συνέδριο και μετά, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ίδιο είπε και στον κύριο Τασούλα και λέει: δεν μας νοιάζουν και τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι.
2: Σωστό.
0: Τώρα το μαζεύει πάλι. Αρχίζει να λέει:
2: το μαζεύει. Γιατί αρχικά άνοιξε αυτά τα φθινοπορεινά παραθυράκια περί εκλογών, ώστε να περιοριστούν ή να σβήσουν οι αιστείες της κριτικής και να μπει ο προεκλογικός μηχανισμός σε εγρήγορση, αλλά κυρίως να ράψουν το στόμα τους εκείνοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι πικραμένοι ή δυσαρεστημένοι, που εκτόξευαν βολές κατά του επιτελικού κράτους, όπως και κατά των πτυχών της κυβερνητικής πολιτικής. Και αφετέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε, σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, να πιέσει τους αρχηγούς των υποσύσταση κομμάτων να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να μπουν στη φθορά της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό, όπως προσπαθούν να εξηγήσουν οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού, ανακοινώνει αύριο η Μαρία Καρεστιανού το κόμμα της. Στις 26 Μαΐου θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις και ο Αλέξης Τσίπρας. Η στόχευσή τους είναι να μπουν όλοι σε έναν προγραμματικό διάλογο, σε έναν πολιτικό διάλογο. Το ζήτημα εδώ είναι, στο σκέλος του προγραμματικού διαλόγου, τι θα προτάξει ο Πρωθυπουργός. Θα προτάξει την εμπορευματοποίηση του κοινωνικού κράτους, θα προτάξει την κατακρύμνηση του εργασιακού δικαίου. Τι σημαίνει ότι είπαμε το κάναμε, που λανσάρει ως κεντρικό σύνθημα ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα ζήτημα αυτό, από τη στιγμή που τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα 27-28% των πολιτών αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ή όπως τα συντριπτικά στοιχεία, τα συντριπτικά δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν, ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και απεσιόδοξοι για την πορεία της χώρας και φυσικά πνέουν τα μένεα κατά της κυβέρνησης για όλη αυτή την
0: τίποτα. Άρα το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης στεναχωρήθηκε και θύμωσε με την ακρίβεια, έτσι.
2: Οι πολίτες, ναι, βέβαια. Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν συγκινήθηκαν.
0: Ναι, δεν συγκινήθηκαν.
2: ή δεν ταυτίστηκαν μεγάλες ομάδες πολιτών με αυτόν τον θυμό. Οι θυμωμένοι πολίτες με αυτόν τον θυμό.
0: Από τη στενοχώρια του κύριου Μητσοτάκη που θύμωσε με την ακρίβεια. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει και στη ΔΕΘ, ότι εκεί ό,τι μπορέσει, δηλαδή από το ό,τι δημοσιονομικό περιθώριο έχει ενδεχομένως να το εξαντλήσει, για να μπορέσει να προσελκύσει. Αλλά δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες πριν, ότι είπαμε το κάναμε. Αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές, δεν ρωτήθηκε γι' αυτό, φαντάζομαι, τα λέει μόνος του, έτσι.
2: Βέβαια, αλλά αν μη τι άλλο, η ίδια η πραγματικότητα και η ίδια η πορεία των πραγμάτων δίνει αυτόματα τις απαντήσεις. Και επειδή μίλησες και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει και το είπε και στο συνέδριο, ότι θα αντισταθεί στον πειρασμό της παροχολογίας και θα συνεχίσει τους όρκους της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε οι επόμενες γενιές, όπως λέει, να μην φορτωθούν τα χρέη των προηγούμενων. Άρα λοιπόν εδώ, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει τις προσδοκίες. Μένει να δούμε. Η μόνη επικοινωνιακή επένδυση που κάνουν οι ένικοι του Μαξίμου είναι να στραφούν τα φώτα στην μάχη της αντιπολίτευσης, στη μάχη για την δεύτερη θέση. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι πιο μετριοπαθείς που λένε ότι ακόμα και η πρώτη θέση, ειδικά σε περίπτωση δεύτερων εκλογών, δεν πρέπει να θεωρείται κατοχυρωμένη και εδρεωμένη για τον Πρωθυπουργό.
0: Πάντως η στεναχώρια και ο θυμός του κύριου Μητσοτάκη δεν αγοράζονται στο σούπερ μάρκετ, ούτε τρώγονται. Είναι η κυβέρνηση που δίνει στα λόγια και παίρνει στην πράξη με τους άμεσους πόρους. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Σαββόπουλος. Τι μας είπε? Κάναμε ό,τι είπαμε, το κάναμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα να τρέξει κάποιος σε αυτά τα 7 χρόνια και δει τι έκαναν και τι υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν. Εύκολα ο τίτλος δίνουν στα λόγια, παίρνουν στην πράξη, είτε με τους έμεσους πόρους, είτε με τα σκάνδαλα, με το κράτος δικαίου, με έργα που δεν έχουν κάνει. Και τελικά ο κύριος Μητσοτάκης, όπου πηγαίνει, υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Αυτό κάνει μόνο, ξαναυπόσχεται και πάλι. Και αφού υπόσχεται τις υποσχέσεις του, ζητά και να τον ξαναψηφίσουν για να υπάρξει η χώρα σταθερότητα. Τώρα, σταθερότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σταθερότητα για τις υποκλοπές, λέει, πού ακριβώς να υπάρχει σταθερότητα. Και τον Ιούνιο θα δώσει, το είχαμε ξαναπεί βέβαια εδώ στο κόκκινο, ότι αν μπορέσει κάτι μέσα στο καλοκαίρι να το κάνει, θα δώσει 150 ευρώ στις οικογένειες που έχουν παιδιά, για να νομίσουν ότι έτσι λύνεται το δημογραφικό. Μόνο έτσι δεν λύνεται το δημογραφικό, είναι μια λυσίδα πραγμάτων, μια σειρά μέτρων που πρέπει να γίνουν για το δημογραφικό, αλλά όπως είπε και ο Κώστας στην αρχή, χάντρες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς για να ψηφίσουν πάλι. Και βέβαια, όπως περιμέναμε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν εμφανίστηκε σήμερα στην Βουλή, ούτε καν για ενημέρωση. Όχι να απολογηθεί για τις 11 επισυνδέσεις που έχει ο ίδιος υπογράψει όταν ήταν στην ΕΕΠ, ούτε και γιατί άφησε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, ενώ υπάρχουν νέα στοιχεία και έπρεπε με τη διάταξη που την έβαλε στο αρχείο να ξαναβγεί αφού υπάρχουν νέα στοιχεία. Δεν έκανε καν τον κόπο να πάει στη Βουλή να ενημερώσει το κοινοβούλιο, τους βουλευτές, τι έκανε και τι δεν έκανε. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Τάσος Γιαννόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, το είπαμε και το πρωί. Έχουμε εδώ ένα καθημερινά, θα έλεγα, αλλά σήμερα ειδικά ένα κρεσέντο συγκάλυψης σε όλα τα μέτωπα για την κυβέρνηση. Προσπαθεί να μπαλώσει κάθε χαραμάδα που ανοίγει είτε η αντιπολίτευση είτε τα μέσα ενημέρωσης για να αποκαλυφθούν στοιχεία για αυτά τα δύο μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα, αφενός είχαμε τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος έστειλε απλά επιστολή με την οποία προφασίζεται ότι είναι γενικόλογα τα θέματα που τέθηκαν για την ακρόασή του και άρα έχει κάθε δικαίωμα να μην έρθει, δηλαδή να μην λογοδοτήσει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το γεγονός ότι ο ίδιος κράτησε στο σιρτάρι την υπόθεση των αποκλοπών. Ο ίδιος, θυμίζουμε, Γιώργο, ότι υπέγραφε παρακολουθήσεις και άρα θα έπρεπε να ελέγχεται γι' αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την έχουμε κάνει. Και αφετέρου ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πριν από λίγα λεπτά, ακριβώς επικαλούμενος στην άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να έρθει, δεν έκανε καν, ματέωσε δηλαδή, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου η αντιπολίτευση να μην έχει ούτε καν το δικαίωμα να αποφασίσει ή να προτείνει τι πρέπει να κάνει η Βουλή απέναντι στην άρνηση του κυρίου Τζαβέλα. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να προτείνει ακόμα και τη βία προσαγωγή του ή να πει ότι πρέπει να καλέσουμε τον αντιεισαγγελέα Φερπίν του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, σε συντονισμό ή τέλος πάντων εκμεταλλευόμενη το αντιθεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει σήμερα, έβαλε άρον-άρον τα φόβλακα στην Επιτροπή. Και επειδή λέμε για συγκάλυψη, έχουμε και δεύτερο επεισόδιο, το οποίο θα εκτυλιχθεί επόμενη 24ωρα με αποκορύφωμα την Παρασκευή. Σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε και επίσημα στη διάσκεψη των Προέδρων τα υπόλοιπα κόμματα ότι μεθαύριο, από τις 9 το πρωί, θα ξεκινήσει, την Παρασκευή δηλαδή, η συνεδρίαση όπου θα εξεταστεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Και όταν πιέστηκε και από τον Διονύση Καλαματιανό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η ψηφοφορία και αυτή η συνεδρίαση θα λήξει με το, όπως βλέπει ο κανονισμός της Βουλής, 120 θετικές ψήφους, ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική, ο Νικήτας Κακλαμάνης πέταξε τον μπαλάκι στην Ολομέλεια, είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία θέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή εθνικής άμυνας και ζητήσει 151, θα αποφασίσει η Ολομέλεια ποιος δηλαδή, η πλειοψηφία. Άρα έχουμε μια προαναγγελθήσα μεθόδευση, ένα τακτικισμό, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει με το 151 την Παρασκευή, ώστε να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ η Επιτροπή του 2022, Γιώργο, θυμίζουμε, είχε γίνει με 120. Τι έχει αλλάξει, αυτό που λέει η αντιπολίτευση και θα πει και μεθαύριο σε αυτή τη θυελλώδη, όπως αναμένεται, συνεδρίαση, θα είναι ότι έχει αλλάξει τώρα ότι είναι ο φόβος του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Ταλ Ντίλιαν και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση μια νέα εξεταστική. Και για να το κάνει αυτό, θα τσαλαπατήσει τον κανονισμό της Βουλής, θα τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν και θα έρθει και σε αντίφαση με τον εαυτό της, καθώς ουσιαστικά θα συνδέσει τις παρακολουθήσεις με την ΕΕΠ για να επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής και να πάει με 151.
0: Ναι, ναι.
3: Πριν από αυτή τη συγκάλυψη, βέβαια, θα έχουμε άλλη αύριο, την Πέμπτη. Γιατί έχουμε την.
0: Ναι. Τελικά, συγκάλυψη, Τάσο, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να γίνει σεμινάριο. Πώς παράγονται και κουκουλώνονται σκάνδαλα.
3: Πραγματικά βρίσκει κάθε παράθυρο υπαρκτό και μη υπαρκτό. Αύριο θα μπλοκάρει την προανακριτική.
0: Πρέπει να διδάσκεται. Πώς μπορείς να παράγεις και να κουκουλώνεις σκάνδαλα.
3: Σωστά. Σε μια εποχή βέβαια που οι θεσμοί απαξιώνονται, ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του και στη δικαιοσύνη, όλα αυτά που κάνει σήμερα ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και η κυβέρνηση, μόνο το κύρος των θεσμών δεν προστατεύουν. Και,
0: το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, τι λένε οι Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη που έχουν και στους θεσμούς.
3: Προκαλούν αποστροφή, έτσι, η εργαλειοποίηση Θυμίζουμε ότι για να μπλοκαριστεί, επειδή έχουμε αύριο πάλι για τον ΟΠΚΕΠΕ, η προανακριτική για τον Βορύτη και τον Αυγενάκη, είχαμε φτάσει σε ένα σχεδόν πραξικόπημα με ανθρώπους, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ ήταν στη Βουλή ψήφισαν επιστολικά, οι περισσότεροι δεν ψήφισαν και ψήφισαν τόσοι ώστε να υπάρξει απαραίτητη απαρτία. Αύριο θα είναι πιο εύκολη μάλλον η συνεδρίαση, καθώς έχει αποφασίσει το Μαξίμου να μην γίνει ούτε για τον κύριο Λιβανό, ούτε για την κυρία Ραμπατζή προανακριτική. Φοβάται κάποιες διαρροές δυσαρεστημένων βουλευτών που θα έχουν το επιχείρημα ότι γιατί ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών και οι υπουργοί θα περάσουν άκοπα αυτή τη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά και αύριο. Είπαμε κάθε μέρα εδώ αυτή την εβδομάδα είναι ναρκοπαίδιο για την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και ναρκοπαίδιο για το κύρος των θεσμών.
4: Αυτό. Ναι, ναι.
3: Και της δημοκρατίας.
4: Αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
5: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
12: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 327005.
17: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
19: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
21: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Απόντι, Αρμένοι, Κύπρος. Δηλαδή, έχουμε μια Τουρκία που ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν μπορούν να ζήσουν ελληνικά, ειρηνικά, για οι λαοί της περιοχής. Και δεν τις τραβάει κάποιος το αυτή. Αντίθετα, ήρθε η κυβέρνηση να μας πει πώς προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την Κύπρο, και τελικά μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση είπε ακόμα ένα ψέμα. Και πήγε ο Φιντάνε χθες στη Γερμανία, θα αντικαταστήσουν οι πάτριοι ότι έφυγαν από την Κάρπαθο και θα πάνε στην Τουρκία γερμανικοί πάτριοτ και θα αντικαταστήσουν Γερμανοί στρατιώτες, Αμερικανούς στρατιώτες. Και εδώ μας έλεγαν, αλλά αντάλλον. Και όταν έφυγαν οι πάτριοτ, πάλι δεν είπαν τίποτα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διπλωματία, ποια είναι η εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ενημερώνουν κανένα και πουθενά ποτέ.
22: Ναι, καταρχάς υπάρχει θέμα ενημέρωσης. Αυτό ήταν το πρώτο που ζητήσαμε κι εμείς. Αναλυτικής, έτσι, καταγραφής και μεταφοράς των πληροφοριών για το τι συμβαίνει. Και το λέω αυτό διότι όταν οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο, θα θυμάστε ότι είπαν ότι είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, παρέμβαση Μητσοτάκη κλπ. Τώρα που έφυγαν οι Patriot, μιλάνε για ζητήματα επιχειρησιακά τα οποία επιβάλλουν το να φύγουν οι Patriot από εκεί, χωρίς να δίνουν περαιτέρω εξηγήσεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό, είναι μια γιοταχή εξωτερική πολιτική, καθαρά γιοταχή εξωτερική πολιτική, επιζήμια και επικίνδυνη για τη χώρα. Το δεύτερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι, εντάξει, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος σε όλα, εν πάση περιπτώσει από το Ισραήλ που αναφέραμε πριν μέχρι το οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε, από την Αμερική κτλ. Χωρίς να παίρνει καν για τη χώρα κάτι, δηλαδή χωρίς να αξιώνει ούτε ανταλλάγματα, ούτε υποφελείς συμφωνίες και τις δύο πλευρές, αμοιβαία αποφελείς συμφωνίες, ούτε κάνοντας πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι γνωστό. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο, Τουρκία, που αναφέρατε πριν. Επειδή εγώ συμμετέχω στην ελληνική αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται, έχω συναδέλφους και συντρόφους και ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε κόμματα της αριστεράς ή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, που έχουν φυλακισμένους τους επικεφαλείς τους, δηλαδή ο Ντεμιρτάς. Είναι ακόμα στη φυλακή. Ο Ιμάμογλου έχει φυλακιστεί. Άρα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται καν το κράτος δικαίου και αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή έχει έναν ρόλο αναθεωρητικό, έτσι, και έναν ρόλο ο οποίος πρέπει να καταδειχθεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε πάρει απαντήσεις σε τόσες ερωτήσεις που με κάνει και με την τομεάρχησά μας την Ρενατιδούρου για το καλώδιο από την Κάσο προς την Κύπρο που είναι με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και δεν μπορεί να ποντιστεί ενώ έχουμε εμείς απόλυτη κυριαρχία εκεί, κυριαρχικά δικαιώματα. Ή να υπάρχει άρθρο στο νομοσχέδιο το οποίο να δίνει δυνατότητα σε εταιρείες των εξορίξεων να συνεχίζουν ανεξαρτήτως καθεστώτος κυριαρχικού εκεί στην περιοχή και αυτό να περνάει έτσι. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία και ιδίως δηλώσεις σαν του κύριου Συρίγου που λέει ότι οι Πάτριοτ έφυγαν έτσι μετά από απέτηση Τουρκίας κτλ. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και δείχνουν ότι αφενός χρειάζεται μια πρόληψη και διπλωματία πάνω απ' όλα, έτσι, αλλά χρειάζεται και μια καταστολή, δηλαδή χρειάζεται και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Πες εδώ, νομίζω ότι πολλές φορές θολώνουν ανάλογα με την περίσταση. Κοιτάξτε τώρα. Θυμάμαι το 2017 είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα. Η γνωστή και πολύ προβεβλημένη επίσκεψή του τότε, η οποία ήταν και, θα έλεγα, είχε και πολύ μεγάλη έτσι, σημασία και πολύ μεγάλη δυναμική τότε από την πλευρά της Τουρκίας. Όμως θυμάμαι τον Έλληνα τότε πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που δημόσια, μπροστά στις κάμερες, ένα προς ένα, τα ζητήματα τα οποία είχε βάλει ο Τούρκος πρόεδρος τότε, αμφισβητώντας τις διεθνείς συνθήκες, αναθεωρώντας πολλά πράγματα που είναι κεκτημένα και δεδομένα και κινούμενος επιθετικά, απαντήθηκαν ένα προς ένα δημόσια. Ναι. Το 18, όταν μπήκε τον Μπαρμπαρός, προσπάθησε να παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και την κυριαρχία της χώρας, υπήρξε άμεση απάντηση και στο πεδίο που στην ουσία με τον τρόπο αυτό απέτρεψε τις παραβιάσεις. Και το τρίτο, το 2019 υπήρξαν κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο είχε γίνει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, κυρώσεις προς την Τουρκία, οι οποίες μετά δεν υλοποιήθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν και δεν αναδείχθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Τώρα το Μητσοτάκη λοιπόν, το παίρνει ο αέρας, κύριε Φίλιππ.
22: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εμείς πάντοτε είμαστε, το ξέρετε, υπέρ της διπλωματίας και υπέρ της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και υπέρ του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα πρέπει να τηρείται από όλους και από όλα, χωρίς εκτόσεις και όχι à la carte, γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της χώρας. Και επίσης είπα ότι θα πρέπει και στην Ευρώπη να αναδειχθεί ότι θα πρέπει να στηριχθεί η όποια προσπάθεια γίνεται από την Ελλάδα όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις κτλ. Κάτι το οποίο δεν βλέπω ότι γίνεται σε ιδιαίτερο βαθμό ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε.
4: Κύριε Ψυχογέ, ο κύριος Τζαβέλας σήμερα δεν μπήκε στη Βουλή. Και καθημερινά και αύριο και μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία θα συγκαλύπτει και κάτι, θα κουκουλώνει και κάτι. Μιλάμε για το κράτος δικαίως, για την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτό γίνεται αποδεκτό. Όταν όμως είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ, γίνονται επιθέσεις στην κυρία Κοβέση, στην Ευρωπαία Εισαγγελία, και περνά νόμο Φλωρίδης νύχτα, που περιορίζει τις δυνατότητες που έχει και διαμαρτύρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πολύ σωστά. Πραγματικά, αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, να το πω έτσι. Πλειοψηφία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή τρώμε τα λεφτά, ας πούμε, από την Ευρώπη. Υπάρχει πρόστιμο, γιατί για τα ρουσφέτια που λέει η Νέα Δημοκρατία, ήρθε το πρώτο πρόστιμο το 315 εκατομμύρια. Αυτά τα πληρώσουμε εμείς, προλογούμενοι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που δεν απολογείται, που δεν εξηγούν πουθενά και ο κύριος Τζαβέλας αγνοεί και το κοινοβούλιο, ας πούμε. Ποιο δικαίωμα, από πού ορμόμενος, από πού αντιλεί αυτή τη δύναμη, από τις 11 επισυνδέσεις που υπέγραψε. Γιατί και οι κριτές κρίνονται.
22: Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ είμαι δικηγόρος. Και είμαστε εμείς οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου και πάντα είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Διότι εάν είναι να προστατεύσουμε και εμείς τους θεσμούς, θα το κάνουμε, γιατί αυτοί τους έχουν διαλύσει τους θεσμούς, τους έχουν απαξιώσει εντελώς. Άρα εμείς τουλάχιστον κοιτάμε κάπως να τους περιφρουρήσουμε. Όμως δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση τώρα. Και επίσης είναι γεγονός, και δεν το περίμενα να φτάσω στο σημείο να το λέω αυτό δημόσια πλέον, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, έχουμε πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, έτσι απλά και λαϊκά.
4: Μα έτσι το είπε.
22: Καταστρατηγούμε και καταπατάμε τα πάντα και είμαστε ένα καθεστώς, κύριε Βούλγαρη. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο, πράγματα τα οποία μας φαινόντουσαν πάρα πολύ μακριά, όπως ο Όρμπαν ή αλλού, να έχουν έρθει και στη χώρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Και είπατε μερικά παραδείγματα, γιατί εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Όταν ζητάει αντιπολίτευση προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, για την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αναφέρεται σε συγκεκριμένα αδικήματα για διερεύνηση και κλείνει την πόρτα η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η οποιαδήποτε διερεύνηση των υπουργών. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι ένοχοι ή αθώοι, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, αλλά δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Άρα συγκάλυψη. Το δεύτερο. Λέει η αντιπολίτευση για εξεταστική. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει μεθόδευση και γι' αυτό, για τις 120 ψήφους. Ναι. Προκειμένου να μην προχωρήσει ούτε καν η επιλογή της εξεταστικής την Παρασκευή. Ακούω τον κύριο Τζαβέλα που λέει δεν έρχομαι στη Βουλή διότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Τζαβέλα στη Βουλή. Η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είναι ο ναός της δημοκρατίας. Η εκτελεστική εξουσία διορίζει τους δικαστές, αλλά υπάρχει έτσι και αλλιώς. Κακός κατά τη γνώμη μας πρέπει να αλλάξει, αλλά υπάρχει αυτή η σχέση και σύνδεση. Άρα το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει είναι να έρθει στη Βουλή να παρουσιαστεί και να δώσει κάποιες εξηγήσεις ανάλογα με το πώς αυτό θα το επέλεγε. Άρα αποφεύγουμε και αυτό παρά το γεγονός ότι προβλέπεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα για το κράτος δικαίου, πάρα πολλά άλλα παραδείγματα δυστυχώς, όπως και αυτό που είπατε του νόμου Φλωρίδη χθες. Το γεγονός ότι παρεμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χρόνους τους οποίους θα εκδικαστεί μια υπόθεση δεν έχει να κάνει με την, ας πούμε, με την προστασία του ύφους και της αξιοπρέπειας των βουλευτών. Έχει να κάνει με την παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις διαδικασίες της. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει τους χρόνους της, κάνει την ερευνά της, έτσι είναι όλες οι εισαγγελίες, συγκεντρώνει στοιχεία και όταν είναι έτοιμη τα στέλνει. Δεν το κάνει για να τρενάρει, ούτε έχει σκοπιμότητες όπως λένε κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν και αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται για τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης, θυμίζω, εθελοντής πυροσβέστης στην Πάτρα το καλοκαίρι, έτσι, κατηγορήθηκε για κάτι στο οποίο αθωώθηκε, μετά αλλά κρατήθηκε επί πολλές μέρες. Και θα δικαστεί κιόλας γι' αυτό. Δεν επιταχύνθηκε γι' αυτό η διαδικασία. Ή για άλλους πολίτες οι οποίοι
4: κάνουν. Ναι, γιατί εκεί ήταν και επικοινωνιακό, επιτρέψτε μου τη διακοπή, ήταν και επικοινωνιακό. Έπρεπε κάποιον να δείξουν και να μην δείξουν την κυβέρνηση.
22: Ναι, αλλά μετά ο άνθρωπος φάνηκε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτός προστατεύτηκε με επιτάχυνση κτλ. Δεν προστατεύτηκε.
4: Όχι.
22: Άρα λοιπόν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, κανονικά. Έχουν κάνει λάστιχο τους θεσμούς, έχουν κάνει λάστιχο το Σύνταγμα. Και επειδή εγώ ασχολούμαι και με ένα κομμάτι το οποίο επίσης το θεωρώ μέρος του κράτους δικαίου, έρχεται και ένα νομοσχέδιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πραγματικά ανατυχιαστικό νομοσχέδιο. Ντροπή για το νομικό μας πολιτισμό, για το διεθνές δίκαιο που λέγαμε πριν, για τον ανθρωπισμό και την ίδια τη χώρα, όπου πλέον οι άνθρωποι δεν θα είναι απλώς αόρατοι ή θα έχουν περικοπές δικαιωμάτων στο άσυλο κλπ. Θα είναι σαν να μην έχουν πατήσει καν το πόδι τους στη χώρα. Δηλαδή θα είναι ως μη όντες,
4: σαν να μην υπάρχουν, αόρατοι.
22: Ναι, δηλαδή, ως μη υπάρχουν.
4: Ναι, αλλά για απευθείας αναθέσεις,

0: ραντάρ και των οποιονδήποτε φώτων. Επομένως, υπάρχουν δύο ζητήματα και για το κλειδί των Σερών για τη Συνδική και για τη Μαλακάσα 2 του 2020 και 2021, όπου καταθέτουμε ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων για μία προς μία τις συμβάσεις που γίνανε. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, για πολλά εκατομμύρια ευρώ, για δύο δομές που τις έχω επισκεφτεί και τις δύο άθλιες δομές από τότε. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή μόνο διαχείρισης χρηστής και τα λοιπά, ή για ζητήματα διαφάνειας που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκό χρήμα και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν και με θέματα ασφάλειας και θωράκισης και καταλληλότητας πλέον για αυτούς που διαμένουν εκεί. Άρα λοιπόν, νέες απευθείας αναθέσεις, νέες συμπληρωματικές και τροποποιήσεις των συμβάσεων, νέες στην εξυπηρέτηση μετέρων, νέες στο outsourcing προφανώς και στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη θέα χωρίς καμιά ντροπή, αλλά στο σκοτάδι όλοι οι υπόλοιποι, στα κέντρα κράτησης, στις αποθήκες ψυχών που δημιουργούν και με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και χωρίς καμία αποτελεσματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτές οι πολιτικές τους έχουν και μια αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, διότι άλλες είναι οι κινήσεις και εκεί δεν τολμάνε να πάνε στην Ευρώπη να πούνε για μετεγκαταστάσεις. Συντάσσονται με τις χώρες του Βίζεγκραντ και πανηγυρίζουν που γίνονται κροκόδιλοι της Ευρώπης, κάνουν αποτροπή, συγκαλύπτουν υποθέσεις και έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και τις ανοίγει και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σε σχέση ας πούμε με το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε και δεν τολμάνε να πούνε για μετεγκαταστάσεις, δεν τολμάνε να πούνε για αλληλεγγύη της Ευρώπης για κατανομή των προσφύγων μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, δεν τολμάνε να πούνε για κοινό σύστημα ασύλου και υποδοχής. Απλώς παίρνουν το ρόλο αυτό, ο οποίος δεν έχει αποτέλεσμα, διότι και η Ελλάδα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών, αλλά και η Ευρώπη δεν στέκεται στο έπιση των περιστάσεων για ένα ζήτημα το οποίο είναι σύνθετο και θέλει αυτό που κάνουμε τώρα που δουλεύουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή δουλεύουμε το κομμάτι των ασφαλών και νόμιμων διόδων με ένα ψήφισμα και μια έκθεση η οποία ετοιμάζεται και αφορά και την κατανομή ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια κάθε χώρας. Και αυτό στην ουσία τι κάνει, στην ουσία λέει ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν κανόνες για όλους, αποτρέπονται τα ναυάγια και οι τραγωδίες, χτυπάς και τα κυκλώματα των διακινητών διότι πλέον δεν υπάρχει παρανομία και δυσκολία, άρα δεν αναγκάζονται οι άνθρωποι να οδηγηθούν εκεί και υπάρχει και μια απόλυτη έννοια για την ανθρωπιστική κατάσταση στην οποία υπάρχει και τις αιτίες που το δημιουργούν. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Για να μην σας καθυστερώ άλλο μια τελευταία ερώτηση. Πήγε στον κύριο Κασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε 150 ευρώ τον Ιούνιο για όσα παιδιά έχει χώρα για τις οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, λες και με αυτό θα λύσει το δημογραφικό. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Αναρωτιέμαι εάν τρώγεται στεναχώρια και ο θυμός του κύριου Μητσοτάκη και μπορεί να αντέξει στο 2027, αν μπορούν οι οικογένειες να πάνε τη στεναχώρια του κυρίου Μητσοτάκη που υπάρχει ακρίβεια. Και βέβαια από την άλλη, επειδή δεν με νοιάζει και τι άλλο και τι πρέπει να γίνει για να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση που περιγράψαμε τα έργα της πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι, καταρχάς αν είχαν γίνει αυτά που λέγονται στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα όταν ήταν κυβέρνηση, αν είχαν ακουστεί αυτά από τον κύριο Δένδια, από τους πέντε οι οποίοι υπέγραψαν την επιστολή στους βουλευτές, από τους πρώην 10. Από όλα αυτά που συνέβησαν θα είχε πέσει η κυβέρνηση 10 φορές. Δηλαδή έχει γίνει χαμός και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι μια διαφορετική προσέγγιση όταν μιλάει για περίκλειστες καγκελαρίες με τεχνοκρατών κτλ. Όπως επίσης και αυτή η αθλειότητα του κ. Μητσοτάκη ότι η πατρίδα κερδίζει μόνο όταν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά να τα πει αλλού, διότι πρόσφατα είδαμε και τις φωτογραφίες, πατριώτες αυτή τη χώρα, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε μόνο εμείς. Αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ας πούμε, των αγώνων στη χώρα έγινε από την αριστερά και τους προοδευτικούς πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα φιλοδορήματα και με αυτά τα ψίχουλα τα οποία δίνει και είναι και απαξιωτικό. Δηλαδή, εμείς τα ψηφίσαμε γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, στο οποίο και το ένα ευρώ λες ας το πάρει. Αλλά στην ουσία όλες αυτές οι κινήσεις συντηρούν την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, τα καρτέλ, την αδικία και ανοίγουν τις ανισότητες. Αυτό κάνει με όλες τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Και τα λέει και ο

0: Καραφάς από τη ΓΕΣΕΒΕ μέχρι τις 18 του μήνα, κόβουν μέχρι και ιατρικές εξετάσεις, το 20% δεν ζέστανε το σπίτι το χειμώνα, 33,5% παιδική ηλική στέρηση και το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών 15 δις, ενώ το 2019 ήταν 5 δις. Όπως επίσης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει, αυξήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και φορεία, που δείχνει πλήρη αδυναμία των πολιτών να τις καλύψουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαντά γιατί ο κόσμος έλεγε το 19, και αυτό είναι φοβερό στοιχείο, το 19 ο κόσμος που βγήκαμε από τα μνημόνια ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι κτλ, αλλά με την κοινωνία όρθια κτλ και με πολλά πράγματα ακόμα να αποκαταστήσουμε, έλεγε ότι το 52% ήταν καλύτερα οικονομικά από ότι σήμερα, όταν έχουν περάσει 85 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τη χώρα. Με τα ταμεία ανάκαμψης, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς επί κορονοϊού κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι αυτό που λέμε και εμείς και θα πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη μας σε κάθε επιλογή, είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η συνεργασία και η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι εντελώς ξεκάθαρο, με ριζοσπαστικές θέσεις αλλά και εφαρμόσιμες, όπως έχουμε την εμπειρία εμείς ως κυβέρνηση να το κάνουμε, και με το δεδομένο ότι σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αυτό περιμένει από εμάς και αυτό υπολογίζει να γίνει και το λέει και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή λέει 70% αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση και αντίστοιχο ποσοστό λέει ότι περίπου θέλει η κυβέρνηση αριστεράς και κεντροαριστεράς. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος δείχνει το δρόμο, ξέρει πρέπει να πάμε. Εμείς θα πρέπει να σταθούμε στο έψος των περιστάσεων και με όση ψυχραιμία μπορούμε, όση συντροφικότητα και όση ενότητα μπορούμε και πρέπει να υλοποιήσουμε, να το κάνουμε αυτό πράξη. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει δύσκολες στιγμές, έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις. Έχει μέσα από αυτές προσαρμοστεί και μετεξελιχθεί όποτε χρειάστηκε. Πάντα κρατώντας τις αρχές του και τις αξίες του. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να πορευτούμε και τώρα.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ψυχογιά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Γιώργος Ψυχογιός. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για τα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, ο Σπύρος Τουρμελίδης, να δούμε τι γίνεται εκεί και με το Ιράν. Και που στενοχωριέται ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια, που είναι από εκεί και δεν είναι από τις πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δεν έχουμε κάποια τόσο μεγάλη εξέλιξη από αυτά που ξέραμε και από χθες. Ξέρουμε ότι συζητιέται στο παρασκήνιο, υποτίθεται οι προτάσεις πηγαίνουν πέρα δόθε και οι νέες προτάσεις του Ιράν, αλλά δεν φαίνεται και κάποιο φως. Δεν φαίνεται κάποιο φως ότι μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Νομίζω ότι θα περιμένουν να τελειώσει και η συνάντηση του ΣΥ με τον Πούτιν. Και αφού τελειώσει και η συνάντηση δηλαδή στο Πεκίνο που ξεκίνησε σήμερα, κανονικά, αφού τελειώσει και αυτή η συνάντηση, ανάλογα και με τις δηλώσεις που θα γίνουν από εκεί πέρα, μετά μπορεί να δούμε κάποια εξέλιξη και στο μέτωπο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου θα επιμείνουν να μην γίνει επίθεση, να δοθεί ακόμα περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.
1: Μάλιστα. Έχουμε 2 λεπτά ακριβώς, θα ήθελα όμως, παρόλο που είμαστε προς το τέλος, το σχόλιο σου για αυτά που βλέπουμε με το ΝΑΤΟ, με το Ιράν, οι Patriot που πήγαν στην Κάρπαθο αλλά έφυγαν, που θα πάνε οι γερμανικοί Patriot στην Τουρκία. Τι μεγάλη επιτυχία που μας έλεγε η κυβέρνηση.
2: Όσο πιο σύντομα μπορώ να πω το εξής. Στην Κάρπαθο οι Patriot πήγαν, και τώρα αυτό ομολογείται και από παράγοντες μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο λόγω του ΝΑΤΟ και λόγω των Αμερικανών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν για την προστασία τη Σούδα, τη Αμερικανική βάση τη Σούδα. Όπως και στο Δημότυχο, πήγαν και πάλι επειδή το ζήτησε η Βουλγαρία, αλλά υπήρχαν και εκεί πέρα Αμερικανικά πλοία στο Μπουργκά. Πήγαν για αυτό το λόγο στο Δημότυχο. Όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει. Το ΝΑΤΟ είπε ότι τώρα μπορούν να φύγουν αυτοί οι Patriot από την Κάρπαθο, από το Δημότυχο, από παντού από που είχαν πάει μπροστά. Βεβαίως πρέπει να έχει βάλει το χεράκι της και η Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να το διαφημίζει αυτό. Το ότι ζήτησα γιατί δεν θέλω στα ελληνικά νησιά να υπάρχουν όπλα κτλ. Οπότε είναι εκτεθειμένη πολλαπλώς η κυβέρνηση και επί της ουσίας και επικοινωνιακά.
1: Ναι.
2: Διότι θυμόμαστε τα πανηγύρια, το που βάζουμε, που κάνουμε, ακόμα και για την Κύπρο, το αμυντικό δόγμα που το προωθούμε. όλα αυτά, τα οποία ήταν μια εκμετάλλευση της συγκυρίας, η οποία ήταν μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι προσπάθησαν να μας, να μας πείσουν. Τώρα όλα αυτά τα παίρνουν πίσω και βεβαίως θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη επί της ουσίας, διότι η Τουρκία κλιμακώνει τις απαιτήσεις της απέναντι στην Ελλάδα με το νομοσχέδιο που θα φέρει όλα αυτά που συζητάμε για το μισό Αιγαίο, και εκεί είναι η ουσία του πράγματος, να μην παρακολουθήσουμε άλλο τις φτηνές προπαγανδιστικές, τα φτηνά προπαγανδιστικά κόλπα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να δούμε επί της ουσίας τι θα γίνει.
1: Μάλιστα, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, Σπύρος Ουρμελίδης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Τούτια 3 πόντους, εύστοχο, 77-72.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φεριμπότ. Αν θα κλείσει τα καταστήματα στην Καβάλα και τη Θάσο, θα πρέπει να αποφασίσει η εταιρεία Μασούτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρήτικος, ο Μασούτης θα έχει πολλά περισσότερα καταστήματα στην αγορά από όσα το επιτρέπονται και κάποια από αυτά θα πρέπει να κλείσουν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Από τον Ιούνιο η εφαρμογή του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αφορά αποκλειστικά παλιά και κλειστά ακίνητα που θα δοθούν προς ενοικίαση με πάγωμα του ενοικίου για 3 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει έως το 95%. Να καθιερωθεί η 14η Απριλίου, η μέρα τιμής και μνήμης στους αγώνες των καπνεργατών της Καβάλας, ζητά από το Δήμο ο Γιάννης Βίζικας, η μέρα της πρώτης ιστορικής απεργίας των καπνεργατών το 1879. Ανακοίνωση της αστυνομίας μετά τα νέα κρούσματα εξαπάτησης ηλικιωμένους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην δίνουν τραπεζικούς κωδικούς και να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους που επιχειρούν να εισέλθουν στην οικία τους. Βράβευση του Γιάννη Καπεταγιάννη και του Διαμαντή Σταγκίδη από το Δασαρχείο Καβάλας για την προσφορά τους στην υπηρεσία με αφορμή την συνταξιοδότησή τους στο τέλος του χρόνου. Επιστολή στην Εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη όπως τη χαρακτηρίζουν κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Κάλεσμα σε εθελοντές που επιθυμούν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΥΠΕΘΕ.
3: Ο καιρός.
4: Άστατος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Γεια σου, Κία.
14: Γεια σου, Πάνο.
13: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
14: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
13: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
14: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
15: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
18: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
19: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
18: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
19: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
19: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 25920062472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
21: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
22: Ακούστε μας ζωντανά.
21: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
22: Από το e-Pavla Radio.
21: Από το live24.gr.
22: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
1: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Έχεις ιδέα? Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φεριμπότ. Αν θα κλείσει καταστήματα στην Καβάλα και τη Θάσο, θα πρέπει να αποφασίσει η εταιρεία Μασούτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός, ο Μασούτης θα έχει πολλά περισσότερα καταστήματα στην αγορά από όσα το επιτρέπονται και κάποια από αυτά θα πρέπει να κλείσουν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Από τον Ιούνιο η εφαρμογή του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αφορά αποκλειστικά παλιά και κλειστά ακίνητα που θα δοθούν προς ενοικίαση με πάγωμα του ενοικίου για 3 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει έως το 95%. Να καθιερωθεί η 14η Απριλίου, η μέρα τιμής και μνήμης στους αγώνες των καπνεργατών της Καβάλας, ζητά από τον Δήμο ο Γιάννης Βίζικας, η μέρα της πρώτης ιστορικής απεργίας των καπνεργατών το 1879. Ανακοίνωση της αστυνομίας μετά τα νέα κρούσματα εξαπάτησης σε ηλικιωμένους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην δίνουν τραπεζικούς κωδικούς και να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους που επιχειρούν να εισέλθουν στην οικία τους. Βράβευση του Γιάννη Καπεταγιάννη και του Διαμαντή Σταγκίδη από το Δασαρχείο Καβάλας για την προσφορά τους στην υπηρεσία με αφορμή τη συνταξιοδότησή τους στο τέλος του χρόνου. Επιστολή στην Εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Κάλεσμα σε εθελοντές που επιθυμούν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΥΠΕΘΕ.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος καιρός με αραιές νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592-062-472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε μέσα στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Φτάσαμε και σήμερα μέχρι εδώ.
2: 20 Μαΐου καλέ, τι
1: είναι
2: και φτάσαμε
1: αυτό,
2: μέχρι
1: είναι
2: εδώ.
1: Και αυτό, 20 Μαΐου, τσακ, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Λιβύα, μην το ξεχάσουμε.
1: Ε, ναι, γιατί άμα το ξεχάσουμε...
2: Καλά, έχω ανεψιά, δεν γίνεται.
1: Α, έχεις ανεψιά, Λιβύα, γι' αυτό το ξέρεις, ένα λόγος παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, Ευηβαλικός μας και Τραμάδος, εδώ μαζί, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, 20 Μαΐου. Αύριο δηλαδή, έχουμε μεγάλη γιορτή, ε.
2: Καλέ, ναι, το συζητάς.
1: Αυτό είναι.
2: Κωνσταντίνου και Ελένη αύριο.
1: Αύριο, προετοιμαζόμαστε.
2: Σπίτι δεμένη που δεν θα έχει γιορτή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
1: Πάλι στα έξοδα θα μπούμε.
2: Καλά, σταμάτα πια.
1: Λοιπόν, την ευχή μου να έχεις. Τσάμπα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια και του χρόνου να είσαι καλά. Να ξαναγιορτάσεις. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Απλά.
2: Κράτα τα για αύριο, μην τα λες από τώρα.
1: Ε, ναι, για αύριο, αλλά προετοιμάζομαι λίγο.
2: Κάνεις πρόβα.
1: Ε, ναι, τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. We

0: όταν υπάρχει εφευρετικότητα,
1: ναι,
0: και το μυαλό σου δεν είναι πώς θα μπω στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε κάθομαι να μπω να παίρνω 3,60. Τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τη τσέπη σου σιγά σιγά. Όσο λειτουργεί το μυαλό σου και όσο ψάχνεις ιδέες. Λοιπόν, μια κοπέλα είχε την ιδέα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και είναι η δουλειά της αυτή, δηλαδή είναι περιφερής τέλος πάντων. Να πει ότι εγώ θα κρατάω παιδιά στους πλουσίους της Μυκόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις πως θα παίρνει αυτή τη στιγμή, βρήκε ήδη, σε πληροφορώ. Βρήκε ήδη.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι, εντάξει, στη Μύκονο δεν πάει ο καθένας τα παιδιά του, ας πούμε, για το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και φυσικά υπάρχουν και μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, που θέλουν να έχουν προετοιμασμένο το έδαφος. Όταν θα πάνε δηλαδή στη Μύκονο για να μείνουν 2 μήνες το καλοκαίρι στο εξοικικό τους, στο σπίτι τους, στο νοικιαζόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είναι έτοιμοι όλοι το πακέτο. Ναι. Να είναι έτοιμο το πακέτο. 1200 ευρώ το μήνα για 8 ώρες. Δηλαδή θα κάθεται η άλλη στη Μύκονο, θα παίρνει 1200 ευρώ το μήνα από την οικογένεια, θα φυλάει τα παιδιά 8 ώρες και θα κάνει τη ζωή της. 8 ώρες θα κοιμάται και 8 ώρες θα διασκεδάζει.
1: 8 ώρες θα κοιμάται.
0: 8 ώρες θα κοιμάται, ρε παιδί μου.
1: Θα κρατάει τα παιδιά, δεν μπορείς να κοιμηθείς.
0: 8 ώρες κρατάει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: 8 ώρες κοιμάται, 8 ώρες διασκεδάζει. 3, 8, 24.
1: Μια χαρά.
0: Σας βρήκα τη λύση. Θα μου πεις τώρα, τι γίνεται με τα λεφτά με τα 1200, δεν βγαίνει η μέρα. Όχι ο μήνας. Στη Μύκονο.
1: Αυτό είναι. Αλλά και εντάξει, ακριβή τώρα, ζωή στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο η ακριβή παραλία, είναι και η φτηνή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχεις τα έξοδά σου, θα κάνεις την ωραία σε κάναν εκεί άντρα, θα περάσεις. Καλά, θα σκερνάει όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα το βρεις. Το καλοκαιρινό έρωτα, όπως το λέτε εσείς.
1: Λες εσύ.
0: Και μόλις τελειώσει τα έξοδα και επιστρέφει πίσω, θα τελειώσει και ο έρωτας. Αλλά θα το βρεις, δηλαδή βρήκε τη λύση, καταλαβες. Δεν χάνεται ο κόσμος, δεν χάνεται. Άμα το μυαλό του λειτουργεί να κάνεις κάτι δικό σου, που προφανώς μπορεί να το μεταφέρει και στην Αθήνα το μετά ή στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που θα ζει, ξέρω και εγώ, το χειμώνα.
1: Εγώ είχα δει κάπου μια αγγελία που ψάχνανε dog sitter, άτομο να φυλάει σκύλο.
0: Και αυτό υπάρχει, και αυτό υπάρχει, ναι. Εφευρετικότητα να υπάρχει και σωστή λογική, δηλαδή σωστό μυαλό. Να μπεις μέσα στη λογική, να μπεις και να σκεφτείς, ωραία, το έβγαλα το TEIA, τι είναι αυτό. Τι θα κάνω μετά, περιμένεις να ιδιοριστείς κάπου. Περιμένεις.
1: Καλέ.
0: Ενώ μετά να κάνεις μια δικιά σου δουλειά.
1: Τη κυρία στη Μύκονο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι αν κάνεις μια δουλειά, αυτό είναι η αρχική σου σκέψη. Αν το κάνεις σοβαρά, θα μπορείς να το κάνεις εταιρεία αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Να προσλάβεις κι άλλους.
1: Mm-hmm.
0: Να στήσεις το πελατολογιό σου σιγά σιγά. Και γενικότερα να μην έχεις οικονομική ανάγκη σιγά σιγά.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε, έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.
1: Αμέ. Και φυσικά που έχουμε να μοιραστούμε εδώ πέρα ζητήματα που προκύπτουν. Mm-hmm.
0: Ξέρεις, η Γαλλία έγινε ισχυρή, λέει, γιατί είχε στη φιλοσοφία της, όχι να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε στη φιλοσοφία της τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και έτσι ακόμα και σήμερα έχει ένα 65-70% που στηρίζεται εκεί, στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Yes.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχει γίνει δυνατή, εκτός των άλλων βέβαια, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Η Γαλλία, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook, εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας μιλήσετε, να γίνουμε φίλοι, να τα πούμε.
1: Αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. 20 Μαΐου σήμερα.
2: 20 Μαΐου.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Τίποτα, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ.
2: Δεν είδα.
1: Αύριο πάλι στην ώρα μου, κανονικότατα. Μόλις τελειώνει το ωράριο, τέλος, δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το μαγαζί, καταλαβαίνεις.
2: Έχει κατεβάσει ρολά.
1: Έτσι, ακριβώς. Θέλετε να ξανανεύουν τα ρολά, πολύ ευχαριστώ.
2: Ασήμωσε.
1: Ασήμωσε γιατί βλέπω καπνό μπροστά και πρέπει να διαλυθεί το σύννεφο.
2: Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα τον καπνό για να πούμε το σαν σήμερα.
1: Έτσι.
2: 20 Μαΐου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 είχαμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 20 Μαΐου.

0: Επειδή μίλησες έτσι για καλοκαιρινή εργασία, για επαγγέλματα κτλ., να σου μιλήσω για μια επιχείρηση εντός εισαγωγικών που είχαν στήσει τρεις γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Δύο γυναίκες ηλικίας 26 ετών και μια γυναίκα 45 ετών ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου. Οι συγκεκριμένες κυρίες πλησιάζανε ηλικιωμένα πρόσωπα, τα αγκάλιαζαν στη λογική του ότι γνωρίζονται και καλά μετά, συγγνώμη λάθος, και με αυτόν τον εναγκαλιασμό αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Ερχόταν, ας πούμε, σου έλεγε «Μπάμπι μου, πόσο καιρό έχω να σε δώσω». Ερχόταν η άλλη, σ' αγκάλιαζε, σου βγάζε, ξέρω εγώ, το ρολόι, σου έπαιρνε το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.
1: Το ρολόι, υπάρχουν ρολόγια ακόμα, βεβαίως, τα φοράνε οι παλιοί, Και άμα τα κλέψεις και τα πουλήσεις έχουν αξία αυτά τα ρολόγια.
0: Αναλόγως.
1: Τι λες.
0: Κατάλαβες. Τέτοια δουλίτσα είχαν στήσει τα κορίτσια.
1: Εντάξει, σιγά τη δουλειά μου, και εσύ. Κλέφτες, του δρόμου. Και το 1800 υπήρχαν αυτά, σιγά. Αρχαίο επάγγελμα κάνετε γενικότερα. Έχετε βάλει τα αρχαία επαγγέλματα και τα παίρνετε με τη σειρά ένα-ένα.
0: Οι γυναίκες. Πάντως, μάλιστα.
1: Λέω για εσάς τώρα, οι γυναίκες. Τρεις γυναίκες δεν είπες ότι ήτανε.
0: Ναι, τρεις γυναίκες.
1: Εντάξει. Λοιπόν...
0: εντάξει, να σου πω κάτι, άμα έρχονταν ένας μαντραχαλάς να σε πάρει αγκαλιά, θα αντιδρούσες. Ενώ άμα έρθει ένα κοριτσάκι, θα το δεχτείς πιο εύκολα.
1: Για τις γυναίκες, για το. Πώς το λένε, για τις συνταξιούχες. Είναι τα αγοράκια. Μπορεί να το είχαν εξελίξει, ρε παιδί μου, άμα περνούσε ο καιρός και τους ανακάλυπταν.
0: Αλλού το πήγες εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Πέφτεις πιο εύκολα. Λέει, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ας πέσω στην αγκαλιά τους, θα έχω και τέτοια ευκαιρία και αύριο.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτομαι πώς θα τους ήρθε αυτή η ιδέα για να ξεκινήσουν να συνεργάζονται οι τρεις τους. Παιδιά, έχω μια φανταστική ιδέα. Ξεκινάμε να κλέπουμε. Γέρος. Στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Πάντως, για να συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό περίμενες για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολα
0: όχι,
1: τα πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο παιχνίδι, υπάρχουν κανονάκια, υπάρχουν πίστες. Τώρα διαπιστώνεις ότι περάσαμε σε άλλη πίστα με όλο αυτό. Παλιότερα, παιδί μου, καλυπτότανε. Η άλλη έλεγε, είμαι, ξέρω κι εγώ, δεν δουλεύω, αλλά δουλεύω το αγόρι μου. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε τα αγόρια που δουλεύουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να ζήσει ο άλλος. Τι γίνεται.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό ότι συνειδητοποιείς τις δυσκολίες και το που έχουμε φτάσει, ρίχνοντας μια ματιά, ξέρω εγώ, στην πόρτα του ψυγείου. Συνήθως εκεί δεν τους βάζουμε τους λογαριασμούς και αυτά που έχουμε να πληρώσουμε.
0: Όχι. Πας καλά.
1: Στο mail σου.
0: Εσύ τα βάζεις εκεί για να σκόβεται η όρεξη, να κάνεις δίαιτα. Όχι, έτσι, δίπλα εκεί κάπου, σε κάπου δίπλα στο ηχείο.
1: κάπου
0: μακριά, να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Εγώ πραγματικά τώρα έχω πάει λαϊκή τις προηγούμενες μέρες, λαϊκή πηγαίνω χρόνια. Καλά, πηγαίνω και από μικρό παιδί. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, δεν το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει, γίνεται ο κακός χαμός. Και ειδικά τα γεροντάκια πέφτουν από πάνω να πάρουν κάτι πιο φτηνό. Πού να πάρεις τώρα ντομάτα με 2 ευρώ και με ένα 80, ας πούμε. Περιμένεις, μπας και πάει ένα. Που παλιότερα ήταν 30 λεπτά, 50 λεπτά, τώρα τίποτα δεν υπάρχουν αυτά. Και είδα κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη λαϊκή. Χρόνια όμως τώρα δεν έχω ξαναδεί έτσι. Δεν υπήρχαν δύο πάγκοι. Καταρχήν, δηλαδή δεν είχαν έρθει οι άνθρωποι που πουλάνε. Και στη θέση τους είχαν πάει 3-4 αγόρια πανεπιστημιακής ηλικίας. Έλληνες. Με μουσια, κιθάρες, κανονικά. Και παίζανε λαϊκά με μπαγλαμαδάκια, με μπουζούκια και τέτοια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκή.
1: Αλήθεια.
0: Σε εμάς δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, πρώτη φορά. Με καπέλο κανονικά και λεφτά. Ξέρεις, τα ψηλά και αυτά. Δίπλα τα σουβλάκια ήταν έτοιμο το σκηνικό. Αντί για να φύγουν οι άλλοι, να αρχίσουν να πίνουν και να τρώνε. Δηλαδή.
1: Εγώ αυτό το μουσικού του δρόμου σε λαϊκές. Κατά
0: μουσικούς του δρόμου,
1: συναντούσα.
0: Εντάξει, δεν εννοώ τώρα άλλων εθνικοτήτων.
1: Όχι, Έλληνες.
0: Έλληνες έχω δει πρώτη φορά τώρα, δεν είναι.
1: Όχι,
0: να είναι σε λαϊκές.
1: Ναι.
0: Έλληνες έχεις δει σε άλλα σημεία κεντρικά, τη Αθήνα π.χ.
1: Σε λαϊκές, ναι. Ίσως επειδή.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει να μένω πιο κεντρικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φεριμπότ. Αν θα κλείσει καταστήματα στην Καβάλα και τη Θάσο, θα πρέπει να αποφασίσει η εταιρεία Μασούτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός, ο Μασούτης θα έχει πολλά περισσότερα καταστήματα στην αγορά από όσα του επιτρέπονται και κάποια από αυτά θα πρέπει να κλείσουν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Από τον Ιούνιο η εφαρμογή του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αφορά αποκλειστικά παλιά και κλειστά ακίνητα που θα δοθούν προς ενοικίαση με πάγωμα του ενοικίου για 3 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει έως το 95%. Να καθιερωθεί η 14η Απριλίου, η μέρα τιμής και μνήμης στους αγώνες των καπνεργατών της Καβάλας, ζητά από τον Δήμο ο Γιάννης Βίζικας. Η μέρα της πρώτης ιστορικής απεργίας των καπνεργατών το 1879. Ανακοίνωση της αστυνομίας μετά τα νέα κρούσματα εξαπάτησης σε ηλικιωμένους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην δίνουν τραπεζικούς κωδικούς και να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους που επιχειρούν να εισέλθουν στην οικία τους. Βράβευση του Γιάννη Καπετανγιάννη και του Διαμαντή Σταγκίδη από το Δασαρχείο Καβάλας για την προσφορά τους στην υπηρεσία με αφορμή τη συνταξιοδότησή τους στο τέλος του χρόνου. Επιστολή στην Εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Κάλεσμα σε εθελοντές που επιθυμούν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΥΠΕΘΕ.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος καιρός με αραιές νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τετάρτη σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: Επιβαλίκος μας και τραμμάδους εδώ.
2: Έχουμε νέα.
1: Από το διάστημα.
2: Τεχνολογικά.
1: Α, να.
2: Από την Google.
1: Α.
2: Την Google.
1: Α.
2: Παρουσίασε ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή και αυτά τα γυαλιά, Κοσμά, σου μεταφράζουνε. Σου βγάζουν υπότιτλους για αυτά που ακούς. Καταλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Βέβαια, δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι, γιατί υποθέτω... Ναι, μπράβο, έχουν βασιστεί στο Google Translate, που πολλές φορές αν βασιστεί στο Google Translate, η μετάφραση που παίρνεις είναι τα ότι να είναι.
1: Θα έλεγα τώρα από πού είναι η μετάφραση που παίρνεις από το Google Translate. Μην κάνω δυσφήμιση. Ξέρεις τι μου έρχεται.
2: Πάντως, ξέρεις, το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με αυτά τα γυαλιά, για φαντάσου, ξέρω εγώ, πας σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρεις τη γλώσσα, θα φοράς τα γυαλιά και
1: έχουνε
2: θα...
1: και συσκευούλα μικρή.
2: Βάζεις.
1: Τη συσκευούλα, τη μικρή μεταφραστή. Δεν το ξέρεις.
2: Αυτό θα είναι ακόμα πιο...
1: Τα γυαλιά. Μπορεί να είναι. Πάντως αυτή η συσκευή έχει γύρω στα 60 ευρώ, νομίζω.
2: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Λες εσύ, λέει τη γλώσσα που θες και ακούει και τη γλώσσα που θες και σου μεταφράζει μετά.
2: Εξαιρετικό.
1: Εννοείται.
2: Θα είμαι ειλικρινής. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το Google Translate σε προσπάθεια επικοινωνίας κάποτε που ήμουν Ρωσία. Mm-hmm. Και το πήγαινα λέξη-λέξη για να είμαι σίγουρη ότι η μετάφραση θα βγει κάπως σωστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή ο άλλος δεν μίλαγε αγγλικά, δεν μίλαγε γαλλικά, δεν μίλαγε τίποτα άλλο.
1: Τι μίλαγε, ρώσικα.
2: Μίλαγε μόνο ρώσικα.
1: Α, έκανες παρέα με Ρώσους.
2: Έχω βρεθεί και στη Ρωσία.
1: Εγώ ρωτάω, έκανες παρέα με Ρώσους.
2: Όχι ακριβώς.
1: Είπα κι εγώ. Γιατί
2: συνεργαζόμουν.
1: Είναι... δεν είναι και πολύ σωστό αυτό, ξέρεις. Τώρα οι Ρώσοι είναι...
2: θα με κυνηγήσουν, ναι, λες.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
2: Έτσι, λοιπόν.
1: Θα σου κλείσουν τα ρεύματα. Καταλάβες τα καλοριφέρ να κρυώσεις, τι λες τώρα.
2: Δεν έχουνε, δεν ανάβουνε καλοριφέρ ούτως ή άλλως εκεί που
1: ναι,
2: μένω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν το πας λέξη-λέξη, mm-hmm. κάτι μπορείς να κάνεις. Άμα πας να περάσεις mm-hmm. ολόκληρη έκφραση, έχεις χάσει το στίχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: τι έχουμε.
1: Τι έχουμε, τι έχουμε. Λοιπόν, μία πίθανη ιστορία που έγινε πάλι εντός συνόρων, θα σε κρατήσω. Ένας 40χρονος προσπάθησε να κλέψει ένα κλιματιστικό μηχάνημα από μουσείο στην περιοχή της Πλάκας.
0: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στον κόσμο. Δεν πας να το κλέψεις κάπου που είναι ήρεμα, που κλέπουν και αρχαία μεγάλη.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα πήγε να το κάνει.
0: Εντάξει, okay.
1: Ο φύλακας του μουσείου κάτι κατάλαβε ότι γίνεται. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Λέει, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, μας μπουκάρουν και όλες να μας κλέψουν.
0: Ενώ οι αστυνόμοι τρέχουν, όταν λες για ληστείες και τέτοια, τρέχουν. Σε 5 λεπτά είναι εκεί. Σου λέει, κάτσε να φύγει πρώτα. Βάζω το κεφάλι μου για 1000 ευρώ τώρα να με βαρέσει ο άλλος με κανένα πιστόλι και μετά καταγράψουμε το γεγονός.
1: Αυτός ο 40χρονος άρχισε να, λοιπόν, να τρέχει για να ξεφύγει. Και για να μην τον βρούνε, μπήκε σε ένα πιθάρι. Που βρισκόταν εκεί
0: και
1: κοντά.
0: Και δεν μπορούσε να βγει μετά. Τι έγινε.
1: Το τσιμπήσαν.
0: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Τώρα για ένα παλιό κλιματιστικό. Δεν καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, για να μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να κλέψει μια μονάδα κλιματιστικού. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι κάτι το παλιό. Θα είναι κάτι, ξέρεις, από αυτές τις εξειδικευμένες μονάδες που έχουν τα μουσεία.
0: Με τη φαντασία πολλά γίνονται. Στην πράξη να δούμε τι έγινε. Γιατί. Φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό.

0: Διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Έτσι είναι, μας ανοίγει
0: η διάθεση.
1: Η καρδιά, η διάθεση, ναι.
0: Ανοίγουμε τα τσάκρα σας, επίσης.
1: Και αυτό παθαίνουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε γιόγκα, έτσι και να ηρεμούμε, γενικότερα.
1: Ναι, στην ηρεμία νομίζω είμαστε με αυτά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Netflix που εκτός από τις καινούργιες ταινίες έχει πάρει επιλεκτικά και έχει βάλει και μάλιστα και τώρα τελευταία παλιές ταινίες.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιές ταινίες. Mm-hmm. Έχει μέχρι και Louis de Funès βάλει. Ασπρόμαυρο.
1: Και Louis de Funès.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι η διαφορά. Για να κάτσεις να δεις την ποιότητα του χιούμορ. Τι σημαίνει κωμωδία. Κωμωδία δεν σημαίνει χαχαχα και χουχου να γελάνε αυτοί, να κάνουν βλακίες και εσύ να κάθεσαι απαθής απέναντι την τηλεόραση. Σημαίνει να λύνεις και εσύ στα γέλια ή να λειτουργεί ο εγκέφαλος λίγο περισσότερο. Οι κωμωδίες οι οποίες δεν υπάρχουν πια.
1: Όντως, τον...
0: Πάντως το Netflix έχει βάλει, φαίνεται ότι βάζει κάποιος τουλάχιστον. Εμάς δεν μας ακούνε βέβαια, αλλά και Τζέρι Λούις εκτός από Louis de Funès και Mel Brooks επίσης παλιού. Παλιές κωμωδίες οι οποίες πραγματικά θα γελάσεις εκεί. Έτσι δεν θα προσπαθείς να γαργαληθείς μπας και γελάσεις λίγο.
1: Τι, όχι.
0: Τι έγινε.
1: Σε γαργάλισα.
0: Α, εντάξει.
1: Okay. Δεν το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τέλος. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με πόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, ρίζος, το σφάλμα, τσαρυγοπούλου, τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Εδώ, καλώς τους, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
2: Εμβαλίκος μας και τραμάδος, χαιρετισμού στην Αυστραλία που επικοινωνείται μαζί μας.
3: Πολλά φιλιά να στείλουμε. Mm-hmm. Να σου πω, έχεις δει αυτό το χάρτη της παγκόσμιας ευτυχίας?
2: Αυτά, γιατί δεν με προειδοποιείς όταν τα λες, να είμαι προετοιμασμένος λιγάκι. Χάρτης παγκόσμιας δυστυχίας.
3: Ευτυχίας. Ξέρεις, εν ολίγοις είναι ποιοι είναι ευτυχισμένοι, ποιοι είναι δυστυχισμένοι. Ποιοι μάλλον δηλώνουν ευτυχισμένοι και ποιοι δηλώνουν δυστυχισμένοι.
2: Εγώ δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος.
3: Χαίρομαι. Είσαι σε μια εφορία. Λοιπόν, 146 χώρες συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος χάρτης. Ναι. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την υποκειμενική ευημερία τους. Η αξιολόγηση γίνεται από το 0 μέχρι το 10 για την κοινωνική υποστήριξη, προσδόκιμο ζωής, ελευθερία να κάνεις επιλογές ζωής, γενναιοδορία, κατακεφαλήν εισόδημα, αντιλήψεις περί διαφθοράς, θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Η Ελλάδα στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 βρίσκεται στο 5,6. Οριακά τίνουμε προς την ευτυχία.
2: Δηλαδή εσύ θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τίνουν προς την ευτυχία? Για να ξέρω δηλαδή. Εσύ γι' αυτό δεν παλεύεις.
3: Εμείς είμαστε στο όριο, σου λέω, που βρισκόμαστε. Όχι δικίας, στο ότι θέλουμε. Είμαστε στο όριο, είμαστε στο 5,6.
2: Με άρεσε το 10.
3: Ναι.
2: Εντάξει, χαρά.
3: Οριακά πάνω από τη βάση.
2: Είμαστε με μια χαρά. Και 0,1 να σου να τίνεις προς την ευτυχία.
3: Καλά, τίνουμε απλά πάντα προς τα εκεί. Απλά δεν τα καταφέρνουμε
2: είναι
3: και πάντα.
2: Είναι το καρότο. Διαφορετικά δεν θα τρέχεις έτσι. Θα λέγεις λοιπόν, καθόμαστε εδώ.
3: Η πιο ευτυχισμένη χώρα στη Βορειοαμερική είναι ο Καναδάς.
2: Εδώ στα Βαλκάνια. Στην Ευρώπη.
3: Στην Ευρώπη, μισό λεπτάκι. Φινλανδία.
2: Απάνω στους πάγους εκεί πέρα, πάμε ναι, ψηλά τώρα.
3: Και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά είναι και στην πέμπτη θέση στη σειρά κατάταξη ανάμεσα σε αυτές τις 100, πόσες είπαμε, 146. Ανάμεσα σε αυτές τις 146 χώρες είναι και στην πέμπτη θέση. Πρώτη θέση στην Ευρώπη, πέμπτη θέση παγκοσμίως. Η Δανία είναι στη δεύτερη θέση. Η Ισλανδία στην τρίτη.
2: Δηλαδή αν πάνω Σκανδιναβία και Δανία δηλαδή εκεί.
3: Ναι.
2: Θα τους δω όλους χαρούμενους.
3: Ναι.
2: Εμείς είμαστε εδώ λίγο κάπως δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μουντρούχλητες εκεί, είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Αυτοκτονούν χαρούμενα κάθε χρόνο.
3: Η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα ολόκληρου του κόσμου είναι το Αφγανιστάν. Αναμενόμενο.
2: Τι αναμενόμενο, γιατί έχεις πάει στο Αφγανιστάν και τους είδες ότι είναι δυστυχισμένοι.
3: Πρώτη τελευταία θέση, ο Λιβανός.
2: Το Ιράκ δηλαδή είναι καλά, που είναι δίπλα.
3: Δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Πρώτη τελευταία θέση, ο Λιβανός. Η Κίνα κατάφερε να ανέβει, λέει, 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
2: Θα πήρε λίγο πιο παραπάνω.
3: Στην Αφρική, πιο ευτυχισμένη χώρα είναι ο Μαυρίκιος. Μάλλον λόγω οικονομικών. Στη Νότια Αμερική, η πιο ευτυχισμένη χώρα είναι η Ουρουγουάη. Έχει υψηλό, λέει, κατακεφαλήν εισόδημα και χαμηλά επίπεδα φτώχειας. Μάλιστα. Είναι
2: αυτά.
3: Η πρώτη χώρα στη Νότια Αμερική που άνοιξε τα σχολεία. Δηλαδή γενικά ήταν αυτή που έτεινε προς την ελευθερία περισσότερο με τον κορονοϊό.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω για την ευτυχία τι γίνεται.
3: Αυτά είχα να μοιραστώ.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί για την ευτυχία πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για ένα χαμένο θησαυρό. Πες.
1: Τι να σου πω, για λέγε.
0: Φρενίτιδα λοιπόν έχει ξεκινήσει για το χαμένο θησαυρό του Χίτλερ. Και
1: καλή, τον
0: η
1: έχει
0: αιτία...
1: βρει ο τέτοιος. Ο Χάρισον Φόρντ.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όσοι λοιπόν ψάχνουν το συγκεκριμένο θησαυρό έχουν μετακομίσει στην Πολωνία αναζητώντας το. Mm-hmm. Πριν από κάποια χρόνια μια ομάδα ανακάλυψε ένα μεγάλο βαρέλι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη Μινκόφσκε.
1: Ωραία, και τι είχε το βαρέλι μέσα?
0: Ήταν κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, mm-hmm, που οι Ναζί χρησιμοποιούσαν ως οίκο ανοχής. Mm-hmm.
1: Και τι είχε το βαρέλι, ρωτάω.
0: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, σου λέει.
1: Όχι, τι είχε τελικά?
0: Δεν έχει ανοιχτεί.
1: Ακόμα δεν έχει ανοιχτεί.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει εδώ. Αλλά λέει το βαρέλι αυτό εντοπίστηκε από ένα μυστικό έγγραφο του Ναζί, ένα ημερολόγιο μέλους των SS και ένα χάρτη που έχει βρει αυτή η ομάδα. Και ο συγκεκριμένος χάρτης και το ημερολόγιο αναφέρει και άλλα σημεία που βρίσκονται θαμμένα τέτοια βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια φημολογείται, γιατί σου λέω εκείνο το βαρέλι δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει το δημοσίευμα γιατί δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, ότι έχουν μέσα τους έργα τέχνης, χρυσές λίρες, κοσμήματα, κοιμήλια, ότι ήταν στην ουσία η τράπεζα διαφόρων κτισμάτων που χρησιμοποιόντουσαν εκείνη την περιοχή. Και έχουν εξαμολυθεί τώρα εκεί στην Πολωνία και σκάβουν.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή στην Πολωνία τα έχουν θάψει αυτά του Χίτλερ. Αυτό λένε δηλαδή τώρα.
0: Έτσι,
1: αυτό λέει ο χάρτης.
0: Αυτός ο χάρτης και αυτά τα ημερολόγια που έχουν βρει, εκεί δείχνουν.
1: Εντάξει, οκ. Εντάξει, γενικά τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα να ψάξεις να βρεις κάτι με τα μέσα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα. Είναι πιο εύκολο.
0: Καλά, ναι, μπορείς να σκανεάρεις.
1: Γλιτώνεις κόπο. Ναι, ναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν.
1: Εμείς λοιπόν μέχρι
0: γενικά
1: αύριο...
0: το σεξ το ζούμε καθημερινά.
1: Και αδιαλείπτως.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι συνενετικό τις περισσότερες φορές, δυστυχώς.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτά σας αρέσουν περισσότερο, τα μη συνενετικά.
1: Δεν με αρέσουν καθόλου.
0: Καλέ, μπήκε μέσα το πρωί, έκανα σεξ μόλις πήρα το τέτοιο.
1: Της ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Μπήκε τόσο χαρούμενη που λέω κάθε μέρα να της έρχεται έτσι ο λογαριασμός.
1: Είναι αυτό, θα το ρίξω στην τρελή που λένε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φεριμπότ. Αν θα κλείσει καταστήματα στην Καβάλα και τη Θάσο, θα πρέπει να αποφασίσει η εταιρεία Μασούτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός, ο Μασούτης θα έχει πολλά περισσότερα καταστήματα στην αγορά από όσα του επιτρέπονται και κάποια από αυτά θα πρέπει να κλείσουν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Από τον Ιούνιο η εφαρμογή του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αφορά αποκλειστικά παλιά και κλειστά ακίνητα που θα δοθούν προς ενοικίαση με πάγωμα του ενοικίου για 3 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει έως το 95%. Να καθιερωθεί η 14η Απριλίου, η μέρα τιμής και μνήμης στους αγώνες των καπνεργατών της Καβάλας, ζητά από τον Δήμο ο Γιάννης Βίζικας. Η μέρα της πρώτης ιστορικής απεργίας των καπνεργατών το 1879. Ανακοίνωση της αστυνομίας μετά τα νέα κρούσματα εξαπάτησης ηλικιωμένους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην δίνουν τραπεζικούς κωδικούς και να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους που επιχειρούν να εισέλθουν στην οικία τους. Βράβευση του Γιάννη Καπεταγιάννη και του Διαμαντή Σταγκίδη από το Δασαρχείο Καβάλας για την προσφορά τους στην υπηρεσία με αφορμή τη συνταξιοδότησή τους στο τέλος του χρόνου. Επιστολή στην Εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή. Κάλεσμα σε εθελοντές που επιθυμούν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΥΠΕΘΕ.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος καιρός με αραιές νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής.
2: Εάν μου πεις πάλι για την Τετάρτη, θα τσακωθούμε.
1: Μια χαρά είναι η Τετάρτη.
2: Εντάξει.
1: Η μέρα που μπορεί κανείς να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του, να κάνει προγραμματισμό. Και επειδή είναι η μέρα του προγραμματισμού και παιδιά, αύριο ξημερώνει μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή, αλήθεια.
1: Παιδιά,
2: ναι.
1: Το βράδυ μη φάτε.
2: Ναι, μη φάτε.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε γλυκά αύριο.
1: Και γλαρόσουπα.
2: Έτσι.
1: Όχι, να σου πω. Ναι, καλό και το γλυκό, δεν λέω.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ένα κέρασμα.
2: Ένα κέρασμα.
1: Σε κάτι, σε σουβλάκι, σε πίτσα ή σε
2: και
1: κάτι.
2: Και σε κανένα θαλασσινό, κανένα ψαράκι, ναι. Κανένα καλαμαράκι, κανένα σούσι. Ναι. Εντάξει, μην τους βγάλουμε και από το πορτοφόλι.
1: Να πούμε τώρα του Κώστα Γεωργακόπουλου να μας φέρει σούσι αύριο εδώ.
2: Θα μας χτυπήσει με ομιγόπα.
1: Θα χρειάζεται λογαριασμό της εκπομπής.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, μένουμε στο σήμερα και ξεκινάμε. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ. Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, το μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω το μπλε.
0: Κι εγώ το μπλε θα πάταγα. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι,
0: Beast,
1: Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Matrix.
0: Ή το κόκκινο ή το μπλε. Όλοι θα ψηφίσουν. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, τότε όλοι θα επιζήσουμε. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, δηλαδή πατήσουν κόκκινο οι περισσότεροι, ναι, ναι, τότε πρόσεξε, επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Γεάδα. Φοβερή σκέψη, δεν είναι?
1: Τρομερό.
0: Και φοβερό δίλημα. Όπως εξηγεί ένας πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα από το Πανεπιστήμιο Swinburne, ο Στίβεν Κόνουεϊ, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο
1: πάλι το
0: σώζονται
1: κόκκινο.
0: Και πάλι, αλλά ναι, μόνο, ναι, ναι, αυτοί. Τι ωραίο. Στη θεωρία παιγνίων, αυτό ονομάζεται, αυτό που είπες, Matrix.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ονομάζεται ισορροπία Nash.
1: Του, ναι, γνωστού Nash.
0: Ισχύει, ναι. Όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον.
1: Ανεξάρτητα από τους άλλους.
0: Από το κοινωνικό σύνολο, έτσι. Έτσι. Παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56%, μπράβο μας παιδιά, των συμμετοχόντων στην ψηφοφορία επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε.
1: Το 56 δεν είναι και τίποτα αριθμός, ναι, να χαιρόμαστε.
0: Πάλι
1: να
0: καλά, στο
1: τσάξωθήκαμε.
0: Σύμφωνα με τον Conway, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς, ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ειδικής ευθύνης για τον θάνατο των υπολείπων. Μόνο το 56%.
1: Το 56% δεν είναι αριθμός να περηφανευόμαστε, ξαναλέω.
0: Οι υπόλοιποι 44 να πάτε να πνιγείτε, μας
1: λένε. Πραγματικά όμως.
0: Ωραίο.

0: Τι στην TV.
1: Για πε.
2: Λοιπόν, όσοι νέοι γονείς έχουν βαρεθεί να βλέπουν σε επανάληψη στο σπίτι
1: αυτό,
2: τι Μωάνα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει?
2: Τι?
1: Μου θυμίζει εκείνη την παλιά την ταινία, αν θυμάσαι, με τις Αμαζόνες που ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι ταινία, το σύριαλ εννοείς, με την Τζίνα.
1: Με την Τζίνα, μπράβο.
2: Μπράβο. Εδώ έχουμε Μωάνα.
1: Εγώ
2: τώρα
1: το βλέπω στο Netflix τώρα.
2: Πίστεψε με, έχω φίλους με μικρά παιδιά οι οποίοι μπορεί να σου πούνε ολόκληρες στιχομηθείες από τη Μωάνα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μωάνα,
2: Μωάνα, Μωάνα. Μάλιστα.
1: Μην παρεξηγήσουμε.
2: Χαβάη. Όχι, όχι, ναι, καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, η Μωάνα. Η Μωάνα live, δηλαδή με κανονικούς ηθοποιούς.
1: Ναι.
2: 9 Ιουλίου βγαίνει.
1: Να είσαι.
2: Σκηνοθεσία Thomas Cale. Mm-hmm. Παίζουν η Κάθριν Λάγκα και ο Dwayne Johnson. Ξέρεις ποιος είναι ο Dwayne Johnson?
1: Johnson τον Dwayne Johnson δεν ξέρω. Τη Λάγκα δεν την ξέρω.
2: Και Catherine δεν θα Λάγκα την ξαναδείς, ναι, γιατί η κοπέλα έχει διαλεχτεί μόνο για επειδή μοιάζει τη Μωάνα.
1: Μήπως είναι AI?
2: Όχι, δεν είναι AI.
1: Δεν είναι. Okay.
2: Και παραμένει πιστή στο κόνσεπτ των κινουμένων σχεδίων. Μάλιστα. Η Μωάνα που
1: η
2: μπαίνει.
1: Η Μωάνα είναι οι φωτογραφίες που έφερες εδώ από το τρέιλερ.
3: Καβάλα News στους 102,8.
4: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σου αρέσει.
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή μπράβο που μας έφερε σε αυτό το θέμα. Για πες.
1: Πες μου, η παρέα που μας ακούει, τι φαντάζεται ότι θα πω τώρα με από την εισαγωγή που έκανες?
0: Τι να σου πω
1: τώρα. Επειδή στην Αμερική συμβαίνουν πολλά περίεργα, στη Μινεσότα, μια πολιτεία της Αμερικής,
0: η οποία είναι και πολύ αυστηρή.
1: Είναι πάρα πολύ αυστηρή, μένουν και πολλοί μόνοι νομίζω εκεί.
0: Ναι, έχει ένα πληθυσμό.
1: Ναι, λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ένας τύπος από αυτούς που δεν ήταν πολύ δύσκολοι,
0: ναι,
1: τι έκανε? Έπαιρνε φωτογραφίες γνωστών γυναικών του και αγνώστων και, ναι, τις έδινε με AI.
0: Μπράβο του.
1: Έτσι, τις βρήκα στο κομπιούτερ του τώρα, ναι, πρόσεξε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Μία από τις γυναίκες που ανακάλυψε ότι συνέβαινε αυτό, το έφτασε μέχρι την Βουλή της Πολιτείας. Τους είπε, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται.
0: Έτσι,
1: και πρέπει να το απαγορεύσετε, διότι γίνεται ζημιά.
0: Ναι.
1: Και ψυχολογικά και οικογενειακά, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι να, είναι τρομερό πράγμα.
0: Βέβαια, έχεις... τι συζητάς. Έγκλημα.
1: Έβγαλε νόμο λοιπόν η πολιτεία, μας, γιατί μπορούν στην Αμερική και οι πολιτείες να έχουν τοπικούς νόμους.
0: Ναι.
1: Όπου απαγόρευσε να χρησιμοποιείται η AI για κάτι τέτοιο. Μας. Και πρέπει να σου πω ότι καταδικάστηκε ο, ναι, ας πούμε, Χριστιανούλης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν το είχε δώσει και πουθενά αυτό. Δηλαδή είναι ότι το κυκλοφόρησε μέσα στο ίντερνετ. Όχι, το έκανε για προσωπική ευχαρίστηση, ας πούμε. Αλλά γιατί έχει σημασία η είδηση?
0: Ναι.
1: Η είδηση έχει σημασία γιατί πάρα πολλές φορές πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πράγματα, ειδικά εμείς οι γυναίκες, μην κοιτάς εσύ για μας, λέω,
0: ναι,
1: αισθανόμαστε αδύναμες να αντιδράσουμε σε τέτοια, ναι, θέματα. Και όμως, αν μαζευτούμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Βεβαίως. Και εγώ να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Έλα, πες το.
0: Εσείς οι γυναίκες,
1: ναι,
0: αν υπήρχε μια γυναίκα,
1: ναι,
0: η οποία θα έκανε την ίδια δουλειά, αλλά με άνδρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεγύμνωνε μέσω AI,
1: ναι,
0: φωτογραφίες ανδρών,
1: ναι,
0: εν αγνία τους. Mm. Πώς θα αντιδρούσατε?
1: Εξαρτάται από το αν θα ήταν
0: ακριβής
1: η μεταφορά του σώματος ή ήταν πιο πρικισμένη, ας πούμε.
0: Εγώ θα περίμενα να πω ότι θα το καταδικάζατε.
1: Το ίδιο θα το καταδικάζαμε, βρε Ηλία, προφανώς.
0: Και θα τον μαζεύατε τον τύπο, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
1: Την τύπησα.
0: Την τύπησα, ναι, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά, και τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, ήδη τα πρώτα τριαντάρια τα είδαμε και δεν ξέρω, υπάρχει και συνέχεια. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, καλώς την.
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έρχονται από το Γκαζέτα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων που εκτείνεται στην Κένια και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του συστήματος ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της γης.

0: καταστρέφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή. Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Αν Μπέσελ σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα. Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Για την ανθρώπινη κλίμακα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των υπήρων.
1: Είμαστε πολύ παλιοί, ρε φίλε. Πολύ παλιοί.
2: Μου θύμισε μια μικρή ιστορία, να σου την πω.
1: Για πες.
2: Ένας επιστήμονας.
1: Μάλιστα.
2: Απαντάει σε μια δημοσιογράφο που το ρωτάει πότε θα καταστραφεί η γη. Της λέει μετά από 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια θα καταστραφεί ο ήλιος και άρα θα καταστραφεί και η γη. Ναι. Αχ, του λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, μη στεναχωριέστε, της λέει. Θα έχει καταστραφεί η γη νωρίτερα γιατί θα περάσει ένα κομίτης.
1: Από μόνη της.
2: Από μόνη της.

0: Λοιπόν, αυτό το θεματάκι μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Και πρόσεξε, είναι το φεστιβάλ κανόνα αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Και ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
0: Τώρα, ανάμεσα σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, υπάρχει και κάτι που, ειλικρινά σου μιλάω, εμάς τους Έλληνες πρέπει να μας κάνει έτσι να νιώθουμε...
1: Και περήφανος.
0: Να νιώθουμε όμορφα, ρε παιδί, γιατί στο τμήμα του φεστιβάλ που είναι τα Cannes Classics,
1: ναι,
0: και μάλιστα συμμετέχουν ταινίες παλιές οι οποίες
1: έχουν
0: είναι remastered,
1: τεχνικά... ναι, ναι, έτσι. Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, έχουν αποκατασταθεί.
0: Προβάλλονται παλιές ταινίες οι οποίες έχουν αποκατασταθεί και τεχνικά είναι άρτιες πλέον. Σε αυτό το κομμάτι φέτος λοιπόν συμμετέχει μία ταινία μιας Ελληνίδας σκηνοθέτηδας,
1: ναι,
0: η οποία είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκαταστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος
1: των κανών. Λοιπόν, μα νομίζω ήταν και η πρώτη σκηνοθέτηδα αυτή, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Η ταινία της πρώτης σκηνοθέτηδας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά που αγνοήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Και είναι η Εύα Πλητά, εντάξει.
1: Είναι η Εύα της Πλητά εννοείς, της Μαρίας Πλητά.
0: Ναι, της Μαρίας Πλητά, συγγνώμη. Λοιπόν, το σενάριο είναι το Ανδρέα Λαμπρινού. Η μουσική, παρακαλώ, του Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώτη συνθετική του δουλειά για τον κινηματογράφο.
1: Πω, πω, πω.
0: Έτσι. Πρωταγωνιστούν πολλά γνωστά ονόματα από τον, ναι, παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Και δεν την ξέρει άνθρωπος
0: δεν
1: εδώ.
0: Την ξέρει
1: ενώ
0: άνθρωπος.
1: Που να μην ασχολείται με τον
0: Μιλάμε
1: στόμα,
0: για την ταινία της Μαρίας Πλητά, Εύα. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μην το συζητάς, πρέπει να πας στις Κάνες για να δεις μια ελληνική ταινία γυναίκας.
0: Έτσι.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φέριμποτ. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
15: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio.
13: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Έλλη είσαι εδώ. Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα.
1: Καλώς τον.
0: Τετάρτη, 20 Μαΐου. Το ξαναλέω, κρατήστε παιδιά. Πόσο λέμε,
1: αγάντα, γιατί έχουμε να φάμε αύριο.
0: Ναι.
1: Τα ακούμε όλοι.
0: Εμείς προετοιμάζουμε.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε πάντως.
0: Και να το θυμίσουμε και στις άλλες και τους άλλους που μας ακούνε, παιδιά. Μισή και πάνω Ελλάδα.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος και...
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Okay.

0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1996 έγινε ένα φρικτό έγκλημα στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Από το Θεόφιλο Σεχίδη, που ήταν τότε φοιτητής νομικής, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατέσφαξε όλη την οικογένεια. Γονείς, θείο, αδελφοί και γιαγιά.
1: Ναι.
0: 20 Μαΐου του 1996 έγινε, 9 Αυγούστου ανακαλύφθηκε.
1: Μετά από τρεις μήνες, τέσσερις.
0: Ας μην συζητήσουμε σε τι κατάσταση, άστο.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν, εγώ αυτό το θυμάμαι σε εφημερίδες, γιατί θυμάμαι τη μορφή αυτού του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είχαμε και τέτοια λοιπόν στην Ελλάδα. Και έχουμε.
1: Ναι.
0: Είχαν γίνει πρωτοσέλιδα παντού.
1: Τότε ήταν.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Τώρα αυτό είναι το άσχημο, ρε παιδί μου. Αρχίζει να μην σου κάνει.
0: Πώς συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Μεγάλη εγκληματικότητα.
0: Μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place, in every face.

0: Είναι κάποια νησιά μας τα οποία είναι πραγματικά, όπως όλα βέβαια,
1: μαγικά,
0: αλλά αυτά ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχουν αρχίσει και τσιμπάνε και τουρισμό, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, από τη μια μεριά σκεφτόμενοι εκεί
1: τον κόσμο ανθρώπους, που είναι εκεί βέβαια είναι,
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Καλό. Αλλά από την άλλη μεριά εσύ
1: δεν χαλάει. Ο χαρακτήρας.
0: Ναι. Θα πάμε στην Αμοργό.
1: Όπω τη νησί Αμοργός.
0: Φοβερό έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Ίσως ξέρουμε τις πιο γνωστές παραλίες, ναι, της. Αλλά η Αμοργός, παιδιά, έχει δύο παραλίες οι οποίες είναι απίστευτα όμορφες.
1: Ναι.
0: Και όχι τόσο γνωστές. Είναι η Ψηλή Άμμος και ο Χόχλακας. Έχεις πάει?
1: Όχι, δεν
0: στο
1: έχω πάει.
0: Στο Χόχλακα έχω πάει.
1: Καλά.
0: Πηγαίνεις με βάρκα,
1: με βαρκά και με λάτσα.
0: Από την Αιγιάλη ή από τη Λευροσό, με τα πόδια από τη Λευροσό. Η πρώτη, η Ψηλή Άμμος.
1: Εκεί έχω πάει.
0: Έχει άμμο και κάποια δέντρα για σκιά, γι' αυτό,
1: ναι,
0: έχεις πάει εσύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η δεύτερη, εκεί είναι πανέμορφη. Έχει στρογγυλές μεγάλες πέτρες. Ναι. Είναι να πας εκεί.
1: Και να αράξεις.
0: Να αράξεις.
1: Πάνω στην πέτρα, να καείς.
0: Ναι,
1: προς πίσω.
0: Ναι. Και αν τέλος πάντων έχεις και κουράγιο μετά,
1: ναι,
0: να πάρεις και ένα καλαθάκι με κάποιες πέτρες,
1: ναι,
0: από αυτές που
1: για να τις γυρίσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, για ζωγραφιστές.
1: Απαπα, εμ θα περπατήσεις, εμ θα φέρεις και πέτρες.
0: Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραία, είναι να πάτε.
0: Παιδιά, το όνειρο συνεχίζεται αύριο, αλλού.

0: Δεν με χαλάει.
1: Όχι απλώς δεν με χαλάει. Εμένα με ενθουσίασε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και με ενθουσίασε γιατί συμβαίνει σε μια χώρα που έχει πολύ προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την Νότια Ευρώπη.
0: Γι' αυτό είναι και προηγμένο.
1: Α, μπράβο. Γιατί... Σωστό και αυτό.
0: Γιατί σκέφτονται τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε για τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η Σουηδία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάλανε μέσα στο μάθημα των παιδιών τάμπλετ, κινητά, βλέπανε διαδραστικό πίνακα κτλ. Και είναι και η πρώτη που επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τα παιδιά λίγο έπαψαν να προσέχουν, έπαψαν να κάνουν focus, να συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει οι επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στην κατανόηση του κειμένου, το οποίο είναι βασικό για έναν άνθρωπο. Για να μπορείς να σκεφτείς πρέπει να κατανοήσεις τι διαβάζεις, έτσι. Έτσι λοιπόν η Σουηδία αποφάσισε πρώτη να επανεξετάσει τη στρατηγική της και επαναφέρει το χαρτί και το μολύβι, γιατί έτσι ο εγκέφαλος, επειδή γράφεις, συγκεντρώνεται σε αυτό που γράφεις και
0: σωστό,
1: το καταλαβαίνει καλύτερα.
0: Λειτουργεί.
1: Και έτσι επηρεάζονται, μαζεύουν καλύτερα τις πληροφορίες και τις αποθηκεύουν καλύτερα στο μυαλό τους.
0: Μ' αρέσει, μπράβο.
1: Ζήτω η Σουηδία.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε ντουέτα.
1: Όλη βδομάδα.
0: Πολύ σημαντικά, σημαδιακά θα έλεγα ντουέτα.
1: Μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες, mm-hmm. έτσι είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Και ωραίες ιστορίες από πίσω.
0: Θα πάμε σε ένα από τα δύο ντουέτα που έχουμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, που το ένα part του ντουέτου είναι ο Paul McCartney.
1: Ωραία.
0: Αύριο θα σου μιλήσω για ένα άλλο ντουέτο, πολύ καινούριο του.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney, 1982. Είχαν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ντουέτο, ότι το The Girl Is Mine ήταν στην πραγματικότητα το κύριο σίγγλ που ήθελε να κάνει ο Jackson για το Thriller.
1: Ναι.
0: Ότι αργότερα ο Jackson θα αγόραζε, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα δικαιώματα.
1: Εκεί είχε γίνει φασαρία,
0: ναι,
1: για τα
0: μεγάλη,
1: δικαιώματα των Beatles.
0: Θα, κρυφά θα αγόραζε τα δικαιώματα των Beatles από το McCartney. Αλλά πάνω απ' όλα είχε κυκλοφορήσει τότε ότι τσακωνόντουσαν για μια γυναίκα.
1: Απαπα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το The Girl Is Mine που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 του Hot 100 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πιθανώς επειδή μείναν όλοι έκπληκτοι που τους είδαμε και τους δύο superstar να τραγουδούν μαζί. Είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά
1: δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Ήταν ένα
1: αλλά
0: joint
1: είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Για
1: ναι, ναι.
0: την εποχή, ρε παιδί μου, μπαμ.
1: Βέβαια τώρα. Beatles, Michael Jackson, μη συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Πολύ αιτής όμως, έτσι, πεθαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συνέβαιναν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Αύριο, όπως είπα και πριν, ναι, έχουμε καινούριο McCartney με άλλο ντουέτο.
0: Το περιμένω με ανυπομονησία.
1: Tomorrow, λοιπόν. Προς το παρόν τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας το 2 στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
1: Και στη σοβαρότητα κτλ.
0: Η Βασίλεια Πέτρου.
1: Η οποία είναι και κούκλα.
0: Και κούκλα. Και δεν τη δίνουμε, είπαμε.
1: Νομίζεις.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και θα διατάξουμε.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα, φίλες και φίλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το ferryboat. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
5: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Φίλες και φίλοι της Eurovision, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα ένα βράδυ εδώ στον Καβάλα News 102,8 στο FM. www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Βαγγέλης Καραγεώρας στο μικρόφωνο έως τις 9. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη 20 Μαΐου. Και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τυπολογίες, μετά το αποτέλεσμα της Eurovision, η ΕΡΤ είναι κοντά στην αλλαγή της ηγεσίας της διεύθυνσης προγράμματος, της οποίας επικεφαλής αυτή τη στιγμή είναι η Μαρία Κοζάκου, η σχολιάστρια του διαγωνισμού τα τελευταία χρόνια. Το πολυπόθητο αποτέλεσμα της νίκης του Ακύλα δεν ήρθε. Οπότε και δόθηκε η έγκριση για τον σχεδιασμό που ξεκίνησε το προηγούμενο τρίμηνο. Πληροφορίες αναφέρουν πως δύο πρόσωπα θα αποχωρήσουν από τις θέσεις ευθύνης που κατέχουν. Και ο τομέας του προγράμματος θα περιέλθει σε ένα έμπειρο πρόσωπο από το χώρο της ενημέρωσης, το οποίο και θα αναλάβει καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου. Οι αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνουν και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ενώ θα υπάρξει αναπροσαρμογή και ανακατανομή εξουσιών σε άλλα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση. Το σχετικό ραντεβού με παρότρινση της κυβέρνησης ανάμεσα στο πρόσωπο που θα αναλάβει και ανώτατο μέλος της διοίκησης της ΕΡΤ έγινε. Πάμε τώρα μια μπαγκαράγκα, γιατί έχω να σας πω και για τη Βουλγαρία κάτι.

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, λοιπόν, προχωρά στη σύσταση μιας διυπουργικής οργανωτικής επιτροπής. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη φιλοξενία της Eurovision στην Βουλγαρία, μετά τη φετινή της νίκη και της Ντάρα στον διαγωνισμό, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην έναρξη της συνεδρίασης της κυβέρνησης την Τετάρτη. Η επιτροπή θα τεθεί υπό την προεδρία του αναπληρωτή Πρωθυπουργού Ίβο Χριστόφ και θα περιλαμβάνει τα αρμόδια Υπουργεία, όπως διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Ρούμεν Ράντεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προετοιμασίες απαιτούν σημαντικούς οργανωτικούς και οικονομικούς πόρους, καθώς και σοβαρό συντονισμό μεταξύ των θεσμών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει την νίκη της Ντάρα ως μια μεγάλη βουλγαρική επιτυχία, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις διαστάσεις της μουσικής τέχνης. Εξαρτάται από εμάς να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο, δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει χρόνος για συναισθηματισμούς, καθώς οι προετοιμασίες για τις επόμενες υποχρεώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι έκπληξη, γιατί έχω να σας πω κάτι για την Ευρυδίκη.

Η Ευρυδίκη, λοιπόν, η οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη φετινή Eurovision, σημειώνοντας πως η έντονη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο νίκης της χώρας επηρέασε σημαντικά τη στάση του κοινού. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα στην Αναστασία Γιάμαλη στο Μέγκα, όπου σχολίασε τόσο τη νίκη της Βουλγαρίας, όσο και τη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Όπως ανέφερε, αρκετοί τηλεθεατές φαίνεται να υποστήριξαν άλλες συμμετοχές περισσότερο ως αντίδραση, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν οι βασικές μουσικές τους επιλογές. Αναφερόμενοι στις φετινές συμμετοχές, ανέφερε ότι προσωπικά ξεχώριζε άλλες χώρες σε καλλιτεχνικό επίπεδο, επισημένοντας ωστόσο πως το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα επηρέασε έντονα τον διαγωνισμό. Παράλληλα, σχολίασε και τη στάση ορισμένων χωρών που επέλεξαν να αποχωρήσουν, εκφράζοντας την άποψη ότι η Eurovision τα τελευταία χρόνια περνά μία περίοδο κρίσης και σταδιακής φθοράς. Είπε δε για την Τάρα ότι ήταν φωνάρα και εξαιρετική. Ένα τραγούδι όμως που τουλάχιστον για τα δικά της γούστα είναι... Ας μην το χαρακτηρίσουμε καλύτερα. Γιατί χαιρόμαστε που είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην ομάδα, αλλά όταν έχεις μια Ιταλία γεμάτη μελωδία, μια Αυστραλία με αυτή την ερμηνεύτρια και έχεις και τη Βουλγαρία... Εγώ προσωπικά θα πόνταρα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Αυστραλία, δήλωσε η Ευρυδίκη. Φτάσαμε, λέει, στο σημείο να παρακαλάμε να κερδίσει ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην είναι μέσα στα αγαπημένα μας, μόνο και μόνο για να μην κερδίσει το Ισραήλ, το οποίο είχε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του διαγωνισμού μουσικά, με έναν φανταστικό ερμηνευτή, αλλά δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Και πού καταλήγουμε? Στο ότι η Ευρυδίκη λέει μπράβο στις 5 χώρες που αποχώρησαν εγκαίρως, που έθεσαν βέτο. Πού θα πηγαίναμε του χρόνου, σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο και που διαπράττει γενοκτονία? Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που εδώ και πολύ καιρό με βασανίζουν. Είναι και ένα άλλο κομμάτι βέβαια το οποίο για μένα ισχύει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι βιώνουμε την παρακμή της Eurovision, ολοκλήρωσε η Ευρυδίκη λέγοντας αυτά που μόλις σας διάβασα στην Αναστασία Γιάμαλη και στο Εξελίξεις Τώρα του Μέγκα.

Και μια είδηση που αφορά στην Ιρλανδία τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα, η απουσία της ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά το 2026. Ο Γενικός Διευθυντής του RTE, της κρατικής τηλεόρασης της Ιρλανδίας, ο Kevin Buckhurst, ξεκαθάρισε πως ο Ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν σκοπεύει αυτή τη στιγμή να αλλάξει στάση σχετικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Μιλώντας στο RTE Radio 1, τόνισε ότι η θέση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα παραμένει αμετάβλητη, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, αλλά και τις ανησυχίες για την ελευθερία του τύπου στην περιοχή. Είχε αποσυρθεί από τη Eurovision, η οποία πραγματοποιήθηκε βέβαια στη Βιέννη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Στην επίσημη ανακοίνωσή του τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ιρλανδικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας χαρακτήριζε ασυνείδητη μια ενδεχόμενη συμμετοχή της χώρας υπό τις παρούσες συνθήκες, αναφερόμενος τόσο στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όσο και στους θανάτους δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτά τα ολίγακια για την Ιρλανδία. Μένει να δούμε τι θα κάνει το Βέλγιο, το οποίο επίσης σκέφτεται να αποχωρήσει του χρόνου από τον διαγωνισμό παρά τη φετινή τους πρόκριση στον τελικό. Μένει να δούμε αν και η Σλοβενία θα εξακολουθήσει να τηρεί την ίδια στάση. Βέβαια η Ισπανία φαίνεται να μην θέλει να αλλάξει στάση. Φαίνεται ότι και εκείνη θα εξακολουθήσει την αποχή και του χρόνου και βέβαια τον μποϊκοτάζ του διαγωνισμού. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Μείνετε εδώ. I thought I could never speak to destroy the feelings I had.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην Κουτσουκιάβης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και ευρωβιζιονικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ, Τετάρτη 20 Μαΐου, και είμαι ο Βαγγέλης Καραγιώρας μαζί σας έως τις 9. Ακούσαμε προηγουμένως, πριν από το διάλειμμα, όλοι μαζί, τις στάσεις που σκοπεύουν να τηρήσουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σχετικά με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του 2026. Όμως, θέλω τώρα να πάω κάπου αλλού. Θέλω να πάω στο Σλιμάν. Ο Σλιμάν έρχεται στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος που εκπροσώπησε τη Γαλλία με το Mon Amour, που ακούσατε προηγουμένως, μόλις επιστρέψαμε δηλαδή από τις διαφημίσεις. Ο Σλιμάν, η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, όπως ισχυρίζεται το δελτίο τύπου, επιστρέφει στην Αθήνα την 3η 29 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 23 συναυλίες που αναμένονται sold out στην περίφημη Salle Pleyel του Παρισιού. Ένα πιάνο, μια φωνή, 10 years tour, μαζί με τον στενό του συνεργάτη Γιάννη.

9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. 10 χρόνια, μια φωνή, ένα πιάνο με τον Σλιμάν. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, θα θυμάστε τη συμμετοχή του, την ακούσαμε και προηγουμένως στο Mon Amour. Από τότε έχουν ξεσπάσει διάφορα σκάνδαλα σχετικά με τον Σλιμάν. Δεν θα τα αναφέρω τώρα εγώ στον αέρα. Αν θέλετε και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερο παρασκήνιο, Google is your friend. I'm dead.

Τζάλα από την Αντιγόνη Μπάξτον, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο και κατέληξε στη 19η θέση, στενοχωρημένη, για να είμαι ειλικρινής, την είδαμε όταν επέστρεψε στην Λευκωσία, στη Λάρνακα συγκεκριμένα, όχι στη Λευκωσία. Θα σας πω τώρα πώς ψήφισε η Κύπρος στον μεγάλο τελικό. Ανακοινώθηκε η ψηφοφορία του Κυπριακού κοινού, έδωσαν 12 στην Ελλάδα, 10 στη Βουλγαρία, 8 στο Ισραήλ, 7 στη Ρουμανία, 6 στη Μολδαβία, 5 στην Αυστραλία, 4 στην Ουκρανία. Ιταλία, Γαλλία και Φιλανδία πήραν 3, 2 και 1 βαθμό αντίστοιχα. Στον δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο δεν διαγωνιζόταν με την Ελλάδα, στον δεύτερο ημιτελικό διαγωνίστηκε μόνο με τη Βουλγαρία, δίνει 12 στη Βουλγαρία, 10 στη Ρουμανία, 8 στην Αυστραλία, 7 στην Ουκρανία, 6 στη Μάλτα, 5 Αλβανία, 4 Αρμενία, 3 Νορβηγία, 2 Ελβετία και 1 Λουξεμβούργο. Αυτά τα ολίγα και για την ψηφοφορία του Κυπριακού κοινού. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί προηγουμένως έλεγε η Βρυδίκη ότι το Ισραήλ δεν το θέλανε. Στον τελικό η Κύπρος έδωσε στο Ισραήλ 8, τουλάχιστον το Κυπριακό κοινό ή όσοι ψήφισαν. Anyway.

Και όσο εμείς ακούμε επιτυχίες από τον διαγωνισμό τραγούδιο της Eurovision, αγαπημένα τραγούδια, να ακούσετε τώρα αυτό. Η φετινή νίκη της Ντάρα, να σας πω ότι δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης. Πίσω από τη λαμπερή σκηνική παρουσία, τη στρατηγική επιστροφή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό και την οργάνωση της αποστολής, βρισκόταν ένα πρόσωπο που εδώ και μήνες εργαζόταν αθόρυβα αλλά μεθοδικά, η Μποριάννα Γκραματίκοβα, η οποία ήταν η αρχηγός αποστολής της χώρας στην Eurovision και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο κομβικά πρόσωπα για φέτος, με επαγγελματισμό, διεθνή αντίληψη και βαθιά γνώση της τηλεοπτικής παραγωγής, κατάφερε να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για να επιστρέψει η Βουλγαρία στην κορυφή της Ευρώπης. Πρόκειται για μία έμπειρη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της BNT, της κρατικής τηλεόρασης της Βουλγαρίας, με σπουδές δημοσιογραφίας στο University of Westminster, γεγονός που της έδωσε από νωρίς ευρωπαϊκή οπτική και ισχυρή επικοινωνιακή κατάρτιση, όπως διαβάζουμε στο eurovisionfan.com. Η παρουσία της στη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης απαιτητικών projects. Δεν είναι τυχαίο ότι η BNT της εμπιστεύθηκε όχι μόνο την παρουσίαση του εθνικού τελικού της Βουλγαρίας για τη Eurovision του 2026, αλλά και τη συνολική ευθύνη της αποστολής στη Βιέννη.

Να σας πω βέβαια ότι στις 9 ακριβώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Μπουτζίκας. Να σας ευχαριστήσουμε που για ακόμα ένα βράδυ μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να σκέφτεστε και να ακούτε πάντα Eurovisionικά και να εκτιμάτε τους παλιούς διαγωνισμούς που είχαμε ορχήστρα, γιατί το playback δεν ξέρω κατά πόσο μας βγαίνει σε καλό τελικά. Δεν ξέρω. Και από τότε που γίνανε και τα φωνητικά προηχογραφημένα, ο διαγωνισμός γίνεται περισσότερο καραόκε παρά διαγωνισμός. Αυτά τα ολίγα από μένα, τα λέμε ξανά αύριο στις 8. Γεια σας, καλό σας βράδυ.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φέριμποτ. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Hello, this is Claude.
17: Hi, this is Taylor Swift.
18: Hi, I'm Selena Gomez.
13: New music show.
19: You're listening to The Weeknd.
20: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
21: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alex Warren, Khalid και Madison Beer. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Olivia Dean και Baby Steps.

0: Μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστρες τον τελευταίο καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο, η Olivia Dean, νέο single στο New Music Show, και μετά το αγαπημένο Fever Dream, ο Alex Warren μας παρουσιάζει μία αρωματική μπαλάτα που σίγουρα θα σας θυμίσει το Ordinary, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια streams. Το νέο του single Fine Place to Die μιλάει για το πώς η αγάπη μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Στα τέλη Μαρτίου, ο Alex Warren κέρδισε 5 βραβεία στα iHeart Radio και έκανε το τηλεοπτικό ντεβούτο του τραγουδιού. Και σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ζούσε στο αυτοκίνητό του και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς songwriters της pop μουσικής. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Almat και Don't Say Her Name στο New Music Show και είπα τώρα στον Deep Aim και το I Like The Way, με το οποίο μας παρουσιάζει ένα track που θα μας κάνει να κουνηθούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο ήχος βασίζεται ξεκάθαρα σε Afro House στοιχεία, ενώ το groove κυριαρχεί σίγουρα. Ένας σημαντικός παράγοντας στο τελικό αποτέλεσμα είναι τα φωνητικά της Ceres. Ο παραγωγός από τη Γερμανία είχε την πρώτη του επιτυχία στην χώρα του στις αρχές του 2002 και δεν έχει σταματήσει από τότε. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: John Budzikas.
1: New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το My Name is Aaron από τον DJ Flux One. Και πάμε τώρα στον Russian, ο οποίος είναι ένας από τους παραγωγούς με τις περισσότερες αναζητήσεις σε Apple Music και Tidal αυτή τη χρονιά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη συνεργασία του με την LA Duhay στο Journey. Ο Tariq Johnston, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συνεχίζει να απομακρύνεται από τον καθαρό dancehall ήχο και να προσεγγίζει ένα πιο global. Η LA Duhay δήλωσε πως η στίχη του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από τις δικές της περιπλανήσεις στον κόσμο τα τελευταία 2 χρόνια. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιζέλ και αγαπημένο Unwords στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Living on Video των Paquito ήταν το πρώτο single από το debut του album Video. Πρόκειται για μια διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας των Trans X από το 1982. Μάλιστα, πολλοί έχουν πει ότι δεν ήταν απλώς ένα remake, αλλά παρουσίασε ξανά ένα κλασικό synthesizer hit της δεκαετίας του 80 σε μια νέα γενιά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά dance hits του 2000. Έχει sample από το Ασί με Γκούστα Μη του Τσίμου Μπάγιο, αλλά και του Drill. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη Γαλλία και μάλιστα είναι ένα από τα πιο εμπορικά singles για τον 21ο αιώνα εκεί. Στην Αγγλία έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 97, ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Το Living on Video λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων χρυσό στο Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ, για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το ferryboat. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρου στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
13: Hey, it's Serena Carpenter.
14: Hey guys, I'm Kaya.
15: Hey, we're Match Dragons.
16: Steve McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μπιτσίκας και αυτός ήταν ο Κάτο μαζί με τον John Turn the Lights Off. Και είπα τώρα στον Khalid, τον βασιλιά της σύγχρονης Soul R&B, ο οποίος συναντά τον Love, τον master της Bedroom Pop. Στο Tied Up τραγουδάνε για την ένταση μεταξύ σύνδεσης και αβεβαιότητας. Ήθελαν πολύ καιρό να κάνουν κάτι οι δυο τους και με τη βοήθεια μερικών φίλων κατάφεραν να ολοκληρώσουν το track. Ξεκίνησε ως ένα απλό voice note στο κινητό του Love κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, το οποίο έστειλε στον Khalid και εκείνος απάντησε με στίχους μέσα σε 10 λεπτά. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα μοιραστούν και την ίδια σκηνή αυτό το καλοκαίρι με την κοινή περιοδία It's Always Summer Somewhere Tour. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Herb και Rita Ora, If It's Not Love στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στον Dino MFU, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από το 2005 ακολουθεί το πάθος του για τη μουσική. Αρχικά ως DJ, έχοντας ως μέντορες τον David Morales και τον Louis Vega και μετά βγάζοντας και τις δικές του παραγωγές. Το 2013 έκανε την πρώτη του mainstream επιτυχία με το On Your Name. Ήταν σε συνεργασία με το Slick Beats και είχε χαρακτηριστεί ως το πιο ερωτικό house τραγούδι για το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
10: I'm Anima.
11: I'm Eligo.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Μαΐου 2001 το album Survivor των Destiny Child έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στο ελληνικό chart, ρίχνοντας από την κορυφή το No Angels Is Dead. Ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά της Beyoncé με την παρέα της και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Grammy, ενώ το Billboard το είχε στη λίστα του με τα 200 καλύτερα album στις δεκαετίες του 2000. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Bootylicious, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και μια νέα έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ κυκλοφόρησε η Madison Beer. Το Locked Deluxe περιλαμβάνει 4 ολοκένουργια τραγούδια ανάμεσά τους και το Lover Girl, για το οποίο έκανε και βίντεο. Πρωταγωνιστής στο κλιπ είναι το αγόρι της, ο Justin Herbert. Η φρέσκια βερσιόν του δίσκου βγήκε ακριβώς την ώρα για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περιοδία της. Ξεκίνησε σχεδόν στα μέσα του μήνα και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιούλη με μια εμφάνιση στο θρηλυκό Madison Square Garden. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Madison Beer and my brand new single is out now.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Σιάννα Σπάιρο και Material Lover. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φέριμποτ. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 43 020.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρά τη ζωή σου.
13: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Alex Warren, καινούριο κομμάτι μέσα στην εικοσάδα. Fever Dream. Λοιπόν, όλοι ζούμε τον Ιράκι μας. Και βεβαίως ξεκινήσαμε στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα με φρέσκο κομμάτι από τον αγαπημένο μου Alex Warren. Fever Dream έκανε, θα έλεγα, καιρό να μπει μέσα στην εικοσάδα. Έπρεπε να είχε μπει νωρίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την AFPI και το Media Inspector στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας. Καλώς ορίσατε. Σας έχω και άλλο κομμάτι καινούριο, το οποίο εντάξει είναι αρκετών μηνών, αλλά τώρα μπήκε μέσα στην εικοσάδα. Ο λόγος βέβαια για Σόμπρ λίγο αργότερα. Από τον Σόμπρ και το 12 to 12 θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε στην Tate McRae στο νούμερο 19. Sports Car ακολουθεί στη συνέχεια και μετά ο Ταμιάνο Ντέιβιτ έρχεται με το The First Time στο 18.

Αυτό ήταν βεβαίως ο Teddy Swims, Bad Dreams, που είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει πώς και πώς βεβαίως για να μπορέσει να τον δει live στη χώρα μας. Teddy Swims, Bad Dreams, το νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20ης και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Sombre, ένα ωραίο χορευτικό κομμάτι που έχω την εντύπωση ότι το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. 12 to 12 στο 16. Like

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Somber Back to Back. Μια θέση πιο πάνω, βεβαίως, στο νούμερο 15, το κλασικό Undressed. Και είναι η πρώτη φορά, φυσικά, που ο Somber έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στο International Top 20. Κάτι που για άλλους καλλιτέχνες έχει καταντήσει να είναι πολύ σύνηθες. Κάτω στη συνέχεια, κάτω και στη βαθμολογία, τι άλλο, Turn the Lights Off στο 14 και σε λίγο η Lola Young παραμένει μέσα στην 20άδα στο 13 με το Μέση.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου Ed Sheeran, ο οποίος παρεμπιπτόντως, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι τρελός cat lover και πρόσφατα σε βράβευση είχε πει κιόλας το απίθανο ότι οι γάτες μου με βοηθάνε να γράφω μουσική. Και όταν γράφω μουσική, θέλω τα γατιά μου να είναι δίπλα μου, μου δημιουργούν μια ψυχική εφορία και βεβαίως μου δημιουργούν μια τάση να γράφω καλύτερα κομμάτια. Οκ, ο καθένας όπως μπορεί. Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 12. Έρχεται το αγαπημένο Jamaican Bam Bam από Hugh Gale, που είναι ακόμα εκτός δεκάδας. Σίγουρα θα μπει μες στη δεκάδα και το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart, το International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας την άλλη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φέριμποτ. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρά τη ζωή σου.
10: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 ώρες και ακούμε τα 20 τραγούδια την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μας. Μόλις τώρα ακούσαμε την αγαπημένη μου Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Πολύ γλυκό στο νούμερο 10. Το δεκάρι το καλό. Τώρα πάμε σε ένα Δράκουλα στο νούμερο 9. Δράκουλα, Tame Impala και Cat's Eye έπεσε το κομμάτι τους στο 8 η Γαμπριέλα.

Το αγαπημένο κλασικό Ordinary από τον Alex Warren, που όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, μιας και είχε new entry με το Fever Dream, για πρώτη φορά ο Alex Warren έχει δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Στο νούμερο 7 το Ordinary, ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Reggie, Where Is My Husband στο 6.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Μες στην πεντάδα η Ζέινα με το Ζανάντο και όπως έχω πει, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πλήρει τις προδιαγραφές να πάει και στην κορυφή. Προς το παρόν πάντως είναι στο 5. Στο 4. Αντέχει ακόμα, ανεβοκατεβαίνει με στην πεντάδα ο David Guetta με τους δύο κολλητούς του, την Tone Zendai και τον Teddy Swims. Gone, gone, gone και σε λίγο Hendrix το 3 Golden. We will find-

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φέριμποτ. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο για κυβερνητική συγκάλυψη. Πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους το μεσημέρι της Τετάρτης στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον αθλητικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Υπήρξαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την 3η 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Συνελήφθη στην Κεραμωτή 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής. Παρενόχλησε 17χρονο κορίτσι την ώρα που ταξίδευε με το φέριμποτ. Επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας από δεκάδες κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για την ανυπόφορη και επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κουνούπια στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την Παρασκευή οι δύο ημιτελικοί, στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
0: Εδώ τα ακούς πρώτος.
11: Hey, it's Serena Carpenter.
12: Hey guys, I'm Kaya.
13: Hey, we're Imagine Dragons.
14: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Rolling Stones, Adam Lambert και Cascade. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kid Laroi και επίσης...

Αυτός ήταν ο Kid Laroi, θυμίζει πάρα πολύ Michael Jackson το κομμάτι αυτό. Ήταν το Pieces στο New Music Show και ηχογραφημένο σε μια περίοδο εξαιρετικής δημιουργικότητας στο Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, πήρε σάρκα και οστά σε λιγότερο από ένα μήνα στα Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο. Ο Mick Jagger και η παρέα του επανενώθηκε με τον Andrew Watt, ο οποίος ηγήθηκε και στην προηγούμενη δουλειά τους. Το track ηχογραφήθηκε σε ένα κινητό στούντιο που έστησε η μπάντα σε μια βίλα στη Γαλλία, θέλοντας να αναβιώσουν την ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων που είχαν στο θρυλικό Exile on Main Street. Πρώτο σίγγλ είναι το In The Stars που έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Teddy Swims και νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και πάντως στον Adam Lambert και το Eat You Alive, το οποίο μας βάζει στον σκοτεινό κόσμο που θα καθορίσει μεγάλο μέρος του επερχόμενου άλμπουμ του. Ο καλλιτέχνης που έγινε γνωστός από το American Idol ήθελε να δημιουργήσει τραγούδια που να θυμίζουν τη μουσική που τον επηρέασε καθοριστικά τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Ονόματα όπως οι Nine Inch Nails, η Björk, ο Prince αλλά και η Daft Punk και George Michael είναι μόνο μερικοί που ενέπνευσαν τον ήχο του. Ανυπομονώ αλήθεια να δω τι μας ετοιμάζει. Στο συγκεκριμένο track, ο Adam Lambert πιάνει μια νότα που κράτησε πάνω από 12 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αφήνοντας τους παραγωγούς στο στούντιο άφωνους. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show with Gianni Bozica.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: You're listening to The Weeknd.
11: I'm Bad Bunny.
12: New Music Show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. DJ Flux One και My Name is Aaron. Και πάτε τώρα στην Μικάελα Γκέιερ, την Καναδή δημιουργό που ξέρει να μετατρέπει την μελαγχολία σε τέχνη, η οποία επιστρέφει με το Hotline και μας θυμίζει ότι μερικές φορές η πιο δύσκολη κλίση είναι αυτή που δεν κάναμε ποτέ. Το τραγούδι γράφτηκε ένα βράδυ που η ίδια ένιωθε απομονωμένη παρά τα χιλιάδες μηνύματα στην οθόνη της. Η Μικάελα είναι εκπαιδευμένη χορεύτρια μπαλέτου, κάτι που φαίνεται στον τρόπο που κινείται στο βίντεο της και στο ρυθμικό τρόπο που δομεί τις μελωδίες της. Η 26χρονη είναι από τους artists του Watch της χρονιάς για το Spotify, ενώ αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να ανοίξει την περιοδεία της Marina. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlotte Cardin και αγαπημένο The Way We Touch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Rolling in the Deep της Adele ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της 21. Το έγραψε η ίδια μαζί με τον Paul Epworth σε ένα μόνο απόγευμα. Ήταν η αντίδρασή της όταν της είπαν ότι η ζωή της ήταν βαρετή, μοναχική και άθλια μετά το χωρισμό της. Προσβλήθηκε πολύ και το έφτιαξε ως ένα είδος άντε από εδώ. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 12 χώρες και έγινε το πρώτο της νούμερο 1 στην Αμερική, όπου έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Ήταν το 5ο πιο εμπορικό digital single σε όλο τον κόσμο εκείνη τη χρονιά και πλέον είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών. Κέρδισε 3 Grammy, ενώ το κλιπ έλαβε 3 βραβεία στα MTV Awards. Το Cute ανέδειξε ως Best Track, ενώ το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών στη μουσική. Το Rolling in the Deep λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: poison you can think of. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο κύριος Δεμήρης. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον διοικητή της ΕΥΠ για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε επίμονα να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας να προσκομιστούν και τα αναγκαία έγγραφα. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης φέρεται να απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο, ενώ διέψευσε ότι υπήρχε προφορική εντολή για παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι απαντήσεις του κυρίου Δεμήρη χαρακτηρίζονται από οριστολογία και γενικότητες, ανέφεραν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής οι βουλευτές του